0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι το οποίο έγραψε ο φίλος μου ο Παύλος. Μόλις διαλύσαμε τους Τερμίτες, το έχει τραγουδήσει ένα τραγουδιστής τον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το βρούμε.
2: Το τραγούδι αυτό θέλω να τα αφιερώσω στην κόρη μου και στη γυναίκα μου.

γράφουν σαν νόμοι, με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασε να παίξεις τις νότες λίγο πιο αργά.

Νέες φορείες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Καλημέρα και καλό πρωινό. Ακούτε ράδιο Κόσμος από τις Σέβες.
1: Είχα πιστέψει που σε είχα καταλάβει. Το είχα νιώσει.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμή και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης, έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι Σέσερς. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επί κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Νίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό, στο Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα αμφιφιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsun Sport στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
2: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ. Κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί. Σου τηλεφωνήσουν. Σε ρωτήσουν. Τι σταθμό ακούς. Πες Κόσμος. Κόσμος. Μαζί. Πάμε ψηλά.
2: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε πριν να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση Εθνική Στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης, έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η προσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο μέτρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Α, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα? Κανένα πρόγραμμα. Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
1: Ραντεβού από νωρίς στον Γκάντσα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
0: Καλαθάκι λίμνο σκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
0: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
1: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
0: Supermarket Kansas.
1: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ίδια.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου εδώ και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Για τη μέστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εκπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973 Λιάντα 8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιο Κόσμος στους 93.

0: στα εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουν πουλί και μ' αγαπάνε πολύ.
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ,
3: Με το πουλάκι,
2: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
2: Καθόλου,

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην ιατρική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστήνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερη μες.
7: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλυκή μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μπείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης αιτίας.

0: βάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης, έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η άπαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η προσωπία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που ανένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Συνές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα Κέρκυρα Κος Σάμος Σπάρτη, 32 Άρκαλα Μάτα Πρέβεζα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στους 93 και την εκπομπή Ξυπνητήρι Σο παρέα με την Νικολίνα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Σίγουρα θα έχετε ακούσει τι γίνεται τώρα τελευταία γενικά στις παραλίες μας σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε ένα βίντεο στα χέρια μας ενός εμπειρουργού έρχεται να φωτίσει μία από τις πιο ακραίες και τρομακτικές πτυχές της συμπεριφοράς του λαγοκέφαλου, ενός είδους που τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στην αλία αλλά όσο και στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Στο συγκεκριμένο βίντεο ο ψαράς αποφάσισε να κάνει ένα ιδιαίτερο πείραμα θέλοντας να διαπιστώσει στην πράξη αυτό που έκανε. Εδώ και καιρό ακούγεται έντονα στους κύκλους των επαγγελματιών της θάλασσας την κανιβαλιστική τάση του είδους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποίησε ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό αλλά και αποκαλυπτικό. Έφαγε το ίδιο το λαγοκέφαλο, πραγματικά άφησε μόνο το κεφάλι, έχει μείνει, έχω μπροστά μου την εικόνα και την βλέπω. Πραγματικά όσοι πηγαίνετε στις θάλασσες θέλει πάρα πολύ προσοχή και οπωσδήποτε θα ψάξουμε να βρούμε και τις πρώτες βοήθειες και αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε εάν τυχόν μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

το σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό.

Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος, στους 93, και πάμε να στείλουμε τα χαιρετισμά μας σε εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές, στην κυρία Μάρια, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, στους φίλους μας στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, στην φίλη μας τη Γεωργία, τον Μίτσο και την Στεφανία. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας της Σέρρης, τον Γιώργο, τον Στέλιο και την Δήμητρα, και στην κυρία Έφη.
1: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δεν τα κρατάω όλα πάνω μου, την κουράζουμε. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμάνου, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορίο ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor Trio 1,99. Πουντέν, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη σύνση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, τοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματικό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilite. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάμα.
6: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
7: Κανένα πρόγραμμα.
6: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
7: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη, Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
6: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα, τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γάρια μόνο 1,10.
7: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
6: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
7: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
6: Supermarket Kansas.
7: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπεδίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στο

0: για κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτ EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Ερών Θεσσαλονίκης.
0: www.οικονομουσερες.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Αλέσιο Λύς βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητή του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Σήμερα θα δούμε έναν υπέροχο προορισμό που είναι το Πεύκο-Χωρί. Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής συνδυάζει κοσμοπολιτική διασκέδαση και μαγευτική φύση. Οι κορυφές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κολύμπι στα κρυστάλλινα νερά της κεντρικής παραλίας και ημερήσιες κρουαζιέρες. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο και αναλυτικότερα. Κολύμπι και θαλάσσια σπορ, κεντρική παραλία, οργανωμένη αμμώδης παραλία με ρηχά κατάλληλα νερά και μεγάλη ποικιλία σε water sports. Γλαρόκαμβος. Μια εντυπωσιακή λιμνοθάλασσα με φυσική ομορφιά και γαλήνια νερά. Παραλία Χανιώτης βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα βόρεια νοικιά, βόλτες και εναλλακτικά beach bar. Δραστηριότητες και εκδρομές που μπορούμε να κάνουμε, ημερήσιες κουραζιέρες, κάντε έναν περίπλου του Τωρονέου κόλπου, επισκεφτείτε κοντινά νησάκια, παραδείγματος χάρη Κέλεφος, με εστιοπλοϊκό ή καραβάκι μπορείτε να οργανώσετε το ταξίδι σας, εννοείται, μέσα από διάφορες πλατφόρμες. Καταδύσεις, scuba diving. Ο Βυθός της Κασάνδρας προσφέρεται για εξερεύνηση και μαθήματα κατάδυσης. Εξερεύνηση και πολιτισμός, παλιό χωριό. Περιπλανηθείτε στα σνά πλακόστρωτα σοκάκια του παλιού οικισμού, παρατηρώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική που καταλήγει στην κεντρική πλατεία. Πεζοπορία, ακολουθήστε τα μονοπάτια μέσα στα Πεύκοδάσος και τους Ελαιώνες, ιδανικά για απογευματινές ώρες. Φαγητή νυχτερινή ζωή, παραλιακός πεζόδρομος κατά μήκος της ακτής, θα βρείτε άφθονες ψαροταβέρνες, εστιατόρια, καφέ και μπαρ. Νυχτερινή διασκέδαση, το χωριό σφίζει από ζωή και διαθέτει επιλογές για έντονη βραδινή έξοδο σε κλαμπ και κοσμοπολίτικα beach bars, και πραγματικά είναι εκεί μπροστά στην παραλία, στο πεζόδρομο όπως λέγεται. Και κάνουν και πάρα πολύ ωραία κοκτέιλ, το έχω επισκεφθεί το μέρος, πραγματικά και υπέροχη θάλασσα.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία, το Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγιά, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάρος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξαναβρω στους μπαξιδές. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ακούτε ραδιοκόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τι ταινίες έχουμε σήμερα να δούμε στην τηλεόρασή μας. Για εμάς που θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι, R3 στις 2.30 ο Πεθερόπληκτος. Sky στις 6:20, μικρή και μεγάλη ενδράση. Ερτένα στις 10, στις 8:10, συγγνώμη, ο Γεροντοκόρος. Open στις 9:10, ο μυστικός της Underline. Sky στις 10:20, μαύρος λωτός Black Lotus. Sky στις 12:15, εκτός ορίων. Και λίγο αργότερα, Ερτένα στις 12:00, The Doorman.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά. Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπό λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Θερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση

0: μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ Ασερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βορειο 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Δέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κυρακός Σάμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Σήμερα θα σας πω γενικά για το καλοκαίρι τι μπορούμε να κάνουμε. Το καλοκαίρι προφέρεται για εξορμήσεις στη φύση και χαλάρωση. Οι κορυφαίες δραστηριότητες περιλαμβάνουν κολύμπι σε κοντινές παραλίες, αγιπματινές βόλτες και αναψυχή σε θερινά σινεμά, κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια, δοκιμή νέων θαλάσσιων σπορ, καθώς και αποδράσεις σε κοντινά νησιά ή ορεινά χωριά. Δραστηριότητες για το καλοκαίρι. Εξορμήσεις στη φύση. Οργανώστε κάμπινγκ σε κοντινές παραλίες ή δάση. Είναι ο ειδικός τρόπος για να έρθετε σε επαφή με το περιβάλλον και να απολαύσετε το έναστρο ουρανό. Παραλία και θαλάσσια σπορ. Επισκεφτείτε κοντινές ακρογελιές για κολύμπι, ηλιοθεραπεία, ενίδια όπως ρακέτες και beach volley. Δοκιμάστε δραστηριότητες όπως το SUP, windsurfing ή ιστιοπλοεία. Πολιτισμός και διασκέδαση. Απολαύστε ταινίες σε θερινά σινεμά και δροσερά παγωτά και παρακολουθήστε υπαίθριες συναυλίες ή φεστιβάλ που διοργανώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και συνεχίζουμε με τη χαλάρωση και την ευεξία. Ελευθερώστε και αφιερώστε χρόνο για διάβασμα στην παραλία ή στο μπαλκόνι. Πάρτε φωτογραφίες από τοπικά τοπία και οργανώστε βραδινές βόλτες με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Ταξίδια και εκδρομές. Οργανώστε μονοήμερες αποδράσεις σε κοντινά χωριά ή επισκεφτείτε κάποιο από τα πολλά ελληνικά νησιά για να δοκιμάσετε τοπικές γεύσεις αλλά και σε παραδοσιακές ταβέρνες. Εκμεταλλευτείτε εννοείται τη θερινή περίοδο για να δοκιμάσετε νέα χόμπι όπως η φωτογραφία, η ζωγραφική ή η εκμάθηση ενός νέου αθλήματος.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Μπουσέτα.
1: Ψεύτικη ακρογιαλιά.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, την ημέρα τη γιορτή του πατέρα. Η γιορτή του πατέρα στην Ελλάδα γιορτάζεται πάντα την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Για το έτος 2026 η γιορτή τιμήθηκε στην Κυριακή χθες 21 Ιουνίου, ενώ το 2027 θα πέσει στις 20 Ιουνίου. Ιστορία και καθιέρωση. Η πρώτη πρωτοβουλία ξεκίνησε άτυπα στις 5 Ιουλίου 1908 στη Δυτική Βιρτζινία, τον ΗΠΑ. Για να τιμηθεί η μνήμη 120 πατεράδων που έχασαν τη ζωή τους σε εργατικό ατύχημα σε ορυχείο. Η επίσημη καθιέρωση έγινε το 1972 από τον Αμερικανό πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος οριστικοποίησε τον εορτασμό της 3ης Κυριακή του Ιουνίου ως εθνική ημέρα. Σκοπός, η ημέρα αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με τη γιορτή της μητέρας, στοχεύοντας την αναγνώριση της πατρικής προσφοράς στην οικογένεια αλλά και την κοινωνία. Εγώ θα πω χρόνια πολλά πραγματικά σε όσους πατεράδες αξίζουν λέγονται πατέρες, γιατί το να είσαι πατέρας είναι μεγάλο φορτίο και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Σίγουρα πρέπει να βοηθάει πάντα τη μητέρα. Είναι δύσκολα, ναι, ξέρω, κάποιοι πατεράδες δουλεύουν, κάποιοι όμως μπορείτε να βοηθάτε και λίγο παραπάνω την

0: γυναίκα της ζωής σας και εννοείται τα παιδιά σας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

0: Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 21 βαθμούς, Βαρσοβία 25, Βερολίνο 21 βαθμούς, Βιέννη 26, Βουδαπέστη 24, Βουκουρέστη 23, Δουβλίνο 16, Ελσίνκη 18, Κίβο 20, Κοπενχάγη 18, Λισαβόν 24, Λονδίνο 22, Μαδρίτη 33, Μίνσκ 17, Όσλο 16, Παρίσι 31 βαθμούς, Πράγα 20, Ρώμη 28 και στη Στοκχόλμη 20 βαθμούς.
1: Η καρδιά μου πάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 2310-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγό. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 5-6 χρόνια δίπλα σου.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
8: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
9: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
10: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
11: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
12: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
13: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
12: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
13: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
12: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 3210-58300 και 23212-10240.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα γενικότερα. Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολης, Σέρες, Πύργος, Καλαμάτα, Νάξος και Μυτιλίνη, Λίμνος και Χίος, 23 βαθμούς. Καβάλα, 24, Θεσσαλονίκη, 25, Κεφαλονιά και Πάτρα, 26 βαθμούς, Μήλος, Σύρος, Σαντορίνη, 24, Χανιά και Ηράκλειο, 25 βαθμούς, Κύθυρα, 27, Κάρπαθος, 24, Ρόδος, 27, Κος, 26, Σάμος, 25 και στην Αθήνα, 27 βαθμούς.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και στήσουν τη σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: φασιστικά το βάρημα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93f@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Radio Cosmos.
1: Είχα, μεγάλη αχκαρδούλα μου, που μοιάζε σε βάγη συνέφουλα μου, σαν συνέφουλα.

0: Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στους 93 και την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικόλα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα, καλή συνέχεια σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.
1: Κόσμος στους 93.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το λουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας, πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πουγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκεια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση, η εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου ΠΑΠ, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πλουγύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον...

0: επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3-4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4-5, στα ανατολικά βόρειοι 4-6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλαχα, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κος Σάμος Πάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Καλώς τα παιδιά.
4: Καλώς σε βρήκαμε.
3: Αγγίλες, ο Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
4: Νομίζω...

Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητο είτε οπουδήποτε, σας στέλνουμε χαιρετίσματα με ένα τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Καλημέρα, καλή δύναμη, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, μαζί θα είμαστε παρέα έως τη μία το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.

Πιάσαμε την κουβέντα. Εγώ ως που να φουσκώσει ο καφές, λέω να κάνω έναν ελληνικό. Η Μαρία μιλάει στο τηλέφωνο και λέμε πού είναι μουσική, τι ωραία τραγούδια. Τελειώσαν τα τραγούδια ξαφνικά. Σταμάτησαν.

0: Πρωινός ουρανός και πρωινή καλημέρα με τον παππού Άγγελο. Καλημέρα, παππού Άγγελο.
1: Γεια σου, Βασιλάκη, γίγαντα ωραίο παλικάρι. Χρόνους 100 να πας με τη δική σου χάρη. Έλα, γορυμνά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Έχω να σε ακούσω κάμποκρο,
0: Σε ευχαριστώ, αλλά εμείς είπαμε να ξεπεράσουμε τα 100. Εγώ περιμένω πρώτα εσύ να τα ξεπεράσεις 100.
1: Όχι, αγόρυμνε. Γιατί
0: δεν
1: εγώ,
0: θες.
1: Αν δεν μέτρωγε ο Θεός τα μάτια, εκείνονι.
0: Κατάλαβα.
1: Η ζωή χαρισάμενη. Ειδικά από τη μέση και κάτι είμαι καρόνι, αλλά δεν θα το κάνω.
0: Είσαι φοβερός. Τι κάνεις, καλημέρα, πώς είναι ο καιρός, πώς περνάτε στην Αναστασιά.
1: Είμαι στο κρασί.
0: Ωραία, δίνεις και παραγγελία εκεί.
1: Και τώρα πίνω κρασάκι. Ό,τι καλά έχουμε εδώ, έχουμε απλά καλά.
0: Στην υγειά σου σου εύχομαι. Καλά είμαι κι εγώ, είχαμε ένα γάμο παντρέ και ένας αδερφός μου εκεί στο Νεοσούλη. Και ξέρεις τώρα, όλοι.
1: Μαμά εδώ είναι.
0: Την έφερα στο χωριό τη μαμά να κάνει και καμιά.
1: Τα χαιρετίσματα έτσι. Τα χαιρετίζει κάθε φορά.
0: Από τον παππού Άγγελο.
1: Σ'
0: ακούει, σ' ακούει. Και εσύ χαιρετίσματα εκεί στην οικογένεια.
1: Αγόρι μου, κοίταξε. Επειδή κάποτε ήμασταν δυο με τη γυναίκα μου, τώρα γίναμε 8.
0: Ναι.
1: Αλλά σε 4 μέρη.
0: Σωστά.
1: Και έτσι σχολείται πάλι είμαστε δυο.
0: Σε ποιες πόλεις είναι τα παιδιά, είναι σε Αίρες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε, τώρα ήταν Αθήνα.
0: Ναι.
1: Η που έκανε το δισέγγωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι μα έκαναν. Δίκαιο μετατεθούν στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία.
1: Γιατί ο άνδρας είναι από τον Άγιο Χριστόφορο η καταγωγή του.
0: Μάλιστα.
1: Και από τη Μεσοράχη είναι η μάνα του. Και θέλουν να έρθουν τα παιδιά εδώ πέρα και αυτοί. Και εγγονή μου όπως να είναι. Και θα δούμε τώρα.
0: Μάλιστα. Οι άλλοι είναι εδώ κοντά, γύρω-γύρω τουλάχιστον. Είναι
1: όχι, ο εγγονός είναι στις Σέρες.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι στα Τυφάινη και προπονητής του βέβαια. Είναι πανσιαρικός βούλαξης. Αλλά είναι και αυτός, σου είπα. Ο μόνος που πέρασε με 20 βγήκε πανεπιστήμιο και το άκουγα από τον σημειοφόρησαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έλεγε ο καθηγητής των Τεφάσερων μόνο από τον Αγγέλο τον Κούτλα πήραμε 700 βαθμούς. Έγινε πρώτος ονομόσερων στα Τεφά. Τέσπα. Καλά, αλλά το πει καλά τώρα τον περιμένω. Είναι στην Κάριανη. Γιατί ο γιος, κοίταξε Βασίλη. Α, σου πω ένα πράγμα. Εμείς γίναμε όπως λέμε, έχουμε δισέγγωνο. Αυτοί έχουν να κάνουν με τα εγγόνια, έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Τώρα τι. Εδώ είμαστε όμως ζωή χαρισάμενοι.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά το πρόβλημα είναι ότι Βασίλη, έτσι όπως το κάναμε το σπίτι που είναι 2.000 μέτρα και η γη μου σκοτώνεται.
0: Βέβαια. Εγώ, πού να το καθαρίσεις αυτό το σπίτι.
1: Εγώ σήμερα, τώρα από το πρωί σκότωκα από εδώ 7 και 4 και 20 τόσο. Και δεν σταμάτησα, αλλά εγώ λέω ότι άμα έρθει η ώρα 9.30, άρα να ράζω στη μόνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλοί έχουμε, σου είπα, και τι θες. Από όλο το Ζαρζαβάτι έχουμε απ' όλα.
0: Μπράβο.
1: Πασολάκια, συνειδημάτι, παιδιές με

0: Γιάννη Κολοκυθάκη.
1: Αυτή είναι η τύχη των ανθρώπων που είναι στα χωριά. Μπορούν να φυτέψουν και 2-3 πράγματα. Ένα στην Αθήνα, τι να φυτέψει.
0: Βασιλάκη, εδώ είναι δύσκολο σε εμάς, γιατί.
1: Έχει και ωραία κεράσια εκεί.
0: Άσε, δεν, τίποτε δεν έχει τώρα. Τίποτε, πάει.
1: Γιατί.
0: Κάνε, δε, ένα-δυο άτομα που ασχολούνται με τέτοια. Δεν, δεν έμειναν παιδιά. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Ξέρει τι είναι μια γόρη μου. Τι είναι μια μου. Τι...
1: Ερημών εδώ... τα χωριά, ερημών, ναι.
0: Ναι, εδώ κάθομαι απέναντι, γιατί το σπίτι μου δε, είναι, δεν είσαι μια φορά γαμού και εσύ.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω άλλη φορά.
0: Όχι, ρε, εγώ δεν μην ακούω τι λέω. Εγώ είμαι από τη σούρα μου τη μύτη μου, δεν βλέπω.
1: Έλα, σου χαζώ ένα ωραίο τραγούδι, σε φιλό, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, αγόρι, γεια σου,
1: Βασίλη. Γεια σου, γεια.

ζάρι με ποιο παράθυρο να ανοίξουμε να κάνει λίγο ρεύμα, γιατί θέλουμε, λέμε, να αποφύγουμε λίγο το κλιματιστικό, την τεχνητή ατμόσφαιρα και να παραμείνουμε στη φυσική. Σκεφτείτε λοιπόν οι άνθρωποι που ζούσαν στα χωριά που ερήμωσαν, όπως μας είπε ο παππούς Άγγελος, η ωραία δροσιά που είχαν κάτω από τα δέντρα, την αυλή τους. Ο ισόγειος χώρος πάντα είναι πολύ πιο δροσερός από τον πρώτο όροφο και όσο ανεμνιόροφη απένει η θερμοκρασία εκεί βαθμή. Εκείνα τα ισόγεια σπίτια ξαφνικά άρχισαν να ερημώνουν. Σιγά ο κόσμος μεταφέρθηκε στα εργατικά, σε εισαγωγικά το βάζω εγώ, κέντρα πόλεων για περισσότερη δουλειά. Και όχι μόνο, υπήρχαν και άλλοι λόγοι που πολλοί άνθρωποι έφευγαν από τα χωριά. Δεν άντεχαν διάφορες συνθήκες εκεί. Όσοι έμειναν φυσικά απολαμβάνουν την ησυχία τους, τη δροσιά τους, τα αγαθά τους, τα καλούδια τους, αλλά και τη μοναξιά τους. Δεν έχουν παρέα, κυρίως σε χωριά ο κόσμος έχει μείνει λιγοστός. Σε όλους τους ανθρώπους λοιπόν, τους ηλικιωμένους που μας ακούτε κάποιο χωριό, να είσαστε όλοι καλά, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους σας και καλή σας μέρα. Ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα και από τα trends στο TikTok. Αν θες να κάνεις keep up στο Anatolia University, μαθαίνεις να στέκεσαι στα πόδια σου για να πας όπου θες. Stand strong. Move forward.

Vixlax με το τραγούδι «Ξέρω έναν Οδυσσέα». Πάμε μια βόλτα και στη Ραφίνα πριν το διάλειμμα, και εκεί είναι ωραία, με την Άλκης της. Αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Την καινούρια, το καινούρια σπονδυλοτυχομοδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη Ελλάδα. Πώληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, συμβεί, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και εις. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλκτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα δεινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερά μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντο.
9: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σεμ. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, σουσανίδες, πλακάκια, δάπνα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντού.

0: τύπου, με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Ιάκοβ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsun στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του πράσινου συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
3: Κόσμος στους 93.
4: Είμαστε και πάλι εδώ, επιστρέψαμε με τα κορμιά και τα μαχαίρια. Και η Ματούλα Ζαμάνη και η Αλήθεια Αρβανιτάκη.

0: Είναι η ώρα των ακροατών, 12 με 1 για να μιλήσετε και εσείς μαζί μου. Και μετά το ρεπορτάζ του Θανάση Ευγενού Διαματόπουλου. Έως τότε μπορείτε να μιλήσετε και με τη γραμματεία για ό,τι θέμα θέλετε και με την Μαρία Αλεξανδρίδου που είναι δίπλα μας. Στο δίπλα γραφείο επίσης το email ισχύει. Από τώρα μπορείτε να μου γράφετε μια καλημέρα. Αν θέλετε κάτι, αν κάτι συναντάτε και φυσικά αν κάτι είναι επίγον, να βγείτε στον αέρα να το αναφέρετε. Αν κάπου παρατηρείτε κάτι το οποίο πιστεύετε ότι δεν πάει σωστά. Το email μας είναι το 93fmstudio@gmail.com. Να επαναλάβω, 93fmstudio@gmail.com. Και σε λίγο θα σας ανοίξω για θέατρα, διαγωνισμούς και πώς μπορείτε να συμμετέχετε.
1: Κόσμος τους 93.

διαβάζω και μια ωραία έκθεση φωτογραφίας που συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά. Μπράβο σας. 22-26 Ιουνίου. Φυσικά εμείς δεν είχαμε κάποια ενημέρωση για να σας πούμε ποιος μπορεί να συμμετέχει και πότε. Έχουμε μόνο το αποτέλεσμα και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Δηλαδή, καλό είναι να έχουμε και όταν γίνονται οι συμμετοχές και μπορούν να συμμετέχουν. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και φωτογράφοι που ενδιαφέρονται για να μπουν σε μια έκθεση, όπως όταν γίνονται εκθέσεις ζωγραφικής, πολλοί ζωγράφοι μένουν απ' έξω. Έτσι και στη φωτογραφία. Όταν γίνεται λοιπόν κάτι και μια διοργάνωση, πρέπει να υπάρχει και η σχετική προκήρυξη της έκθεσης ή της διοργάνωσης αυτής, για να μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι και όχι να έχουμε εκ του αποτελέσματος πάντα καταστάσεις. Δηλαδή να θα γίνει αυτό και συμμετέχουν αυτοί. Με ποιο κριτήριο, γιατί όχι κάποια άλλα παιδιά. Επαναλαμβάνω, σε όλες τις εκθέσεις πρέπει να δίνεται βήμα και σε νέους ζωγράφους και σε νέους φωτογράφους και σε οτιδήποτε άλλο, να γίνεται μια ενημέρωση πριν έχουμε την τελική ενημέρωση, να ξέρει ο κόσμος και να μπορεί να συμμετέχει και κάποιος νεότερος καλλιτέχνης.

Κώστα Γαλάνη μας γύρισε για λίγο πίσω στο χρόνο, στα κλασικά και αγαπημένα. Δύο νέα με το αυτοκίνητο. Ένας έμπορος στο Νέο Ηράκλειο έπαιρνε προκαταβολές για αμάξια και μετά γινόταν καπνός. Δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας το αυτοκίνητο και το έχει πουλήσει τρεις φορές, ανέφερε ένα από τα θύματα του. Έχουν γίνει 8 καταγγελίες για το πρόσωπο για εξαπάτηση. Το φέρε πως ο άντρας αυτός έπρεπε προκαταβολές αλλά εξαφανιζόταν με διάφορες προφάσεις. Και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, είπε ότι όλοι οι πελάτες είναι τακτοποιημένοι και είπε ότι μπορεί να υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν μπορεί, είπε, να τον κυνηγάει μια ζωή, γιατί έγινε κάποτε στο παρελθόν μια ατασταλία. Το δεύτερο νέο είναι δυστυχώς ένα παιδί 24 χρονών έχασε τη ζωή του, αγρότης, μιας και το αυτοκίνητο που οδηγούσε έφυγε από την πορεία του, έπεσε μέσα σε ένα αρδευτικό κανάλι και ο 24χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του. Προανάκριση διενεργεί ο αστυνομικός σταθμός Πλατέως, μιας και το νέο αυτό μας ήρθε από την περιοχή, τον επαρχιακό δρόμο Νέο Χωρόπολου Αλεξάνδρειας στην Ημαθία. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί επαρχιακοί δρόμοι έχουν τα κακά τους στα χάλια, θέλει πάρα πολύ προσοχή από όλους μας και κυρίως σε αυτή την περίοδο που όλοι βαριά στενάζουμε μέσα στο αυτοκίνητο όταν μπαίνουμε και είναι ιδιαίτερα ζεστό. Και έχει και πολύ ζέστη όταν οδηγούμε, πρέπει να προσέχουμε.

Η Νίνα Μαζάνη που εξαιρετικά ερμηνεύει τραγούδια ελληνικά, είναι και ηθοποιός, εξαιρετικά ερμηνεύει και τραγούδια από το διεθνή χώρο, θυμόσαστε μερικά που έχουμε μοιραστεί. Πάμε πάλι με λίγο ρυθμό και κέφι με τον Νίκο Ζιόγκαλα. Να σας πω γρήγορα τα τελευταία νέα από τον κόσμο, στην περιοχή, στις Φιλιππίνες. Έως τώρα 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 5 είναι τραυματίες, έχουν συλληφθεί οι δράστες και έπεσαν πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Και η ένοπλη επίθεση έγινε σήμερα στις 9 περίπου η ώρα το πρωί. Ο ένας από τους δράστες είναι μόλις 15 ετών.

0: Ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε σκάσει και με αυτά τα οικόπεδα πια. Κόβει στα χόρτα, βρέχει, ξανά φυτρώνουν σε μια εβδομάδα. Ξανά βροχές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί σας είπα τον καιρό σήμερα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αρχίσαμε σιγά σιγά να βαριαστενάζουμε. Και αυτό το κλίμα, το οποίο είπαμε ότι ήρθε ένα κλίμα καύσωνα στην Ευρώπη, εμείς Ευρώπη είμαστε. Μπορεί να είμαστε στο νότο μέρος της Ευρώπης, αλλά έχουμε και πολύ ζέστη, πάνω από 32 βαθμούς η Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές το θερμόμετρο, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τους 29 και θα ξεπεράσει τους 34 σήμερα το θερμόμετρο στις Σέρες, αύριο τους 35. Τετάρτη 32, Πέμπτη 33, Παρασκευή 33, 34 για το Σαββατοκύριακο. Ό,τι πρέπει για βουτιές. Καταιγίδες δεν βλέπουμε παρά το βράδυ της Παρασκευής. Λίγες βροχές και της Πέμπτης το ίδιο. Και όσο για αύριο, αναμένεται μια ασθενή βροχόπτωση με 29 βαθμούς γύρω στις 8 το βράδυ. Κατά τα άλλα, ο καιρός είναι, όπως καταλαβαίνετε, ηλιόλουστος. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Και τι κάνουμε στην πολύ ζέστη? Προσέχουμε τον εαυτό μας, τον αγαπάμε, το φροντίζουμε. Σκιά, πολλά υγρά και νεράκια. Αν είμαστε κοντά σε κάποιο βουνό, απολαμβάνουμε τη φύση προσέχοντας και περπατώντας, παίρνοντας άφθονο οξυγόνο. Αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, λίγο ιωδιάκι και λίγο ήλιος περισσότερος μας φροντίζει για τη βιταμίνη D και για καλύτερη διάθεση με μια βουτιά. Διάλειμμα και ρίχνουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό, λασόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό φθένο, 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Ελλάς, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,99.

0: 75. Excel Big Blue. Χαρτί κουζίνα τετράφυλλο και χαρτί υγεία δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Αγκόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με ουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ελληνάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
1: Κανένα πρόγραμμα.
0: Επιτέλους, θα φάμε πέρα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
1: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
0: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια 1,10. Μη καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
0: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
1: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
0: Supermarket Kansas.
1: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμο Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
3: Κόσμος στους 93.

0: θάλασσες και η γλυκερία. Και έχουμε πολύ ωραίες προβολές στον κήπο του Μεγάρου, να ξέρετε. Σε συνεργασία με τη Unitel, τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Με είσοδο ελεύθερη, αλλά με ηλεκτρονική κράτηση. Τι εννοούμε είσοδο ελεύθερη? Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε, αλλά πρέπει να μπείτε πρώτα στο megaron.gr να κάνετε την κράτησή σας και μετά να δείτε ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει. Σε λίγο θα σας πω ότι μπορούμε να δούμε και από κινηματογράφους και θα πάμε και στο Κρόνιο, στις Σέρες, για να ανακαλύψουμε και εδώ τι ακριβώς και ποια είναι η νέα ταινία που μπορούμε να δούμε τουλάχιστον έως και την Τετάρτη. Νέες ταινίες.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ταραζώνουμε και με πολλές ειδήσεις τις οποίες ακούμε και γίνονται πραγματικότητα γύρω μας από τον κόσμο, πραγματικά δηλαδή. Αναρωτιόμαστε πού πάει αυτός ο κόσμος. Αλλά πριν πάμε σε αυτόν τον κόσμο των ρομπότ, θα σας πω σε λίγο γιατί πολλοί γονείς θέλουν τα παιδιά σας σε ρομποτική κτλ. Και μερικοί παίρνουν και βραβεία και χαίρονται κτλ. Θα σας πω σε λίγο. Προς το παρόν θα σας πω σινεμά. Toy Story 5. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να δούμε. Δυστυχώς στον ένα κινηματογράφο μιας ολόκληρης πόλης. Δεν έχουμε τη χαρά να έχουμε 2, 3, 4, 5 αίθουσες όπως θα έπρεπε φυσιολογικά. Σε μια πόλη όπως τις Σέρρες έχουμε δυστυχώς μία αίθουσα καλοκαιρινού σινεμά και σε αυτή την αίθουσα χωράνε τα παιδιά μόνο για αυτήν την εβδομάδα μέχρι και την Τετάρτη, γιατί κάθε μέρα υπάρχει μόνο μία προβολή στις 9 το βράδυ και παίζεται το Toy Story 5 μεταγλωτισμένο για παιδάκια. 102 λεπτά η ταινία είναι καλή, στις 9 το βράδυ προβολή της. Και πάμε τώρα στα ρομπότ. Τα ρομπότ που άρχισαν να ζητιανεύουν πλέον στο κέντρο της Κίνας είναι τόσα πολλά, όπως και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κάθε 2-3 χρόνια τα πετάνε. Έτσι λοιπόν και στην Κίνα άρχισε μια εικόνα δυστοπική για πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί να επικρατεί. Μια εικόνα που μέχρι πρόσφατα μπορεί να μοιάζει ότι βγαίνει από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία κινέζικα δημοσιεύματα, τα ρομπότ εντοπίστηκαν σε πόλεις όπως το Πεκίνο, την πόλη Φουζού και το Τσενκτού και είναι ζητιανάκια. Είναι τοποθετημένα σε στάσεις που θυμίζουν ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Είναι είτε γονατισμένα και σκυμμένα στο πεζοδρόμιο και μπροστά έχουν πινακίδες με μηνύματα «Δεν έχω χρήματα για να φορτίσω το κινητό μου», «Παρακαλώ πληρώστε το λογαριασμό του ρεύματός μου», ενώ θα υπήρχαν και QR codes για ηλεκτρονικές δωρεές. Οι φωτογραφίες σίγουρα, όπως ξέρετε, κυκλοφόρησαν, έγιναν viral στα πολύ γνωστές, δηλαδή στα κινέζικα κοινικά δίκτυα social media, όπως τα λέμε στα αγγλικά. Και οι πολίτες εξέφρασαν την ανησυχία ότι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει πλέον σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και αυτά τα ανθρωποειδή ρομπότ που εξελίσσονται και κοστίζουν δεκάδες ευρώ δεν έχουν καμία λογική να χρησιμοποιούνται για επαιτία και κάποιοι λένε ότι ίσως πρόκειται για ένα κοινωνικό πείραμα. Ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά και από τη μακρινή μας Κίνα.

και με τα ρομπότ. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη, αλλά με καθαρά αμερικανικό vibe. Το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμάτων με υπέρχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό. Γιατί το Anatolia University ξέρει ακριβώς τις ανάγκες σου. Και σας το προτείνω κι εγώ, όπως σας προτείνω να βρείτε και μια ωραία λύση για τον τρόπο με τον οποίο θα ενυδατωθείτε σήμερα, έχοντας πάντα ένα παγουράκι νερό μαζί σας, είτε ένα θερμό στο αυτοκίνητο. Και καλό δρόμο, καλό ταξίδι για όσους οδηγείτε και ταξιδεύετε, αφιερωμένο το τραγούδι.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πολλοί συνάνθρωποι μας που δεν είναι καλά στα μυαλά τους, που μισούν τους υπόλοιπους ανθρώπους, που μισούν και τον ίδιο στον εαυτό, θα πάνε σε ένα δάσος να βάλουν μια φωτιά. Είτε γιατί κάτι τους έχει πειράξει, είτε γιατί δεν γουστάρουν την Ελλάδα, είτε γιατί δεν γουστάρουν τα δάση. Έχουν διάφορα γούστα αυτοί οι άνθρωποι. Και όπως σας είπα, μπορεί να μην γουστάρουν τον ίδιο τους τον εαυτό για να έχουν τέτοια προβλήματα να βάζουν φωτιές. Οπότε όλοι εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε οδηγοί και έχουμε πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο, ας μην φοβόμαστε ότι θα λερώσουμε το τασάκι μας για να πετάμε τα τσιγάρα δεξιά και αριστερά. Ας προσέχουμε επίσης και μόλις πάρει το ματάκι μας κάτι, καμιά περίεργη κίνηση, όχι να καταγγείλουμε άδικα ανθρώπους για να τους τρέχουν στη φυλακή. Αλλά αν δούμε κάπου μέσα στα δάση ή δίπλα στο δρόμο ή κάπου καπνούς, γρήγορα την πυροσβεστική. Και τώρα αν σας ρωτούσα ποιο είναι το νούμερο που πρέπει να πάρουμε την πυροσβεστική άμεσα, ποιο άλλο από το 199, το πιο χρήσιμο νούμερο του καλοκαιριού. 199, μόλις δούμε καπνό, απαγορεύονται οι εργασίες σε χωράφια, σε τροχή και μελίσια και όλες αυτές τις φωτιές. Καίγεται πάλι έβια. Έχετε το νου σας. Ας το έχουμε όλοι μας το νου μας. Το 199 λοιπόν είναι το νούμερο που θα θυμόμαστε όλοι. 199, και αν τη δούμε καπνό, τηλεφωνούμε για να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον δεν θα εξαπλωθεί η πυρκαγιά.

Τώρα νομίζω ότι έχουμε 2026, έχουμε 2025, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Μπερδεύομαι λίγο γιατί δεν ξέρω τι γίνεται εδώ με την περιφέρεια και τον αντιπεριφερειάρχη, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος υπέγραψε επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χυμάρων αρδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερών για το έτος 2025, προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Αντικείμενο είναι της ευαβίας που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης με τον εργολάβο που δεν ξέρουμε ποιος είναι, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο καθαρισμός των χυμάρων, αρμοδιότητας της περιφέρειας, αναχώματα, γέφυρες, τεχνικά έργα, συντήρηση, ενίσχυση, όλα αυτά τα καλά, τα ευχάριστα. Αλλά γιατί για το έτος 2025 αυτά γίναν ή θα γίνουν? Έχω μπερδευτεί λίγο το δελτίο τύπου. Όπως και να έχει, για καλό να είναι, και ό,τι είναι για καλό και σε ό,τι είναι για καλό λέμε ναι. Η Μαρά αναρωτήθηκε λίγο νωρίτερα στη γραμματεία και μου λέει: Βασίλη, το κολυμπητήριο στο Νοβά είναι το παλιό που θα γίνει? Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα γίνει καινούριο. Όχι, είναι εκείνο που άνοιξε κάποτε και έμεινε τρύπα. Εκείνο θα γίνει καινούριο. Και έχουμε και μια πρόταση. Το παλιό κολυμπητήριο στην Κοιλάδα. Το οποίο το κολυμπητήριο στην Κοιλάδα, είπαμε και είπε η κυρία Μητυλιάγκα ότι θα πέσει, θα κάνει, δεν έχει σταθερότητα. Γιατί δεν το κάνουμε θερινό, αφού δεν γίνεται να είναι κλειστό και φοβόμαστε να μην πέσει από πάνω μας και μας πλακώσει? Ας γίνει ένα ανοιχτό κολυμβητήριο με μια ωραία τέντα από πάνω, μια φούσκα, όπως αναμένεται να γίνει και το καινούριο. Εκτός αν θα γίνει κάτι άλλο. Λέω εγώ, από το να έχουμε ένα, ας έχουμε δύο. Και τα ανοιχτά κολυμβητήρια όπως έχει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ανοιχτό κολυμβητήριο έξω από το γήπεδο της Τούμπας, κολυμπούν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί σύλλογοι, είναι ελεύθερο και για το κοινό κάποιες ώρες. Και είναι μια χαρά κολυμβητήριο, σφίζει από φωνές και κόσμο που κολυμπούν κάθε μέρα. Και η αλήθεια είναι ότι οι πόλεις που έχουν λάθος εθνικούς οδούς, λάθος δρόμους, χαράξει πριν πολλά χρόνια, αείμνηστα χρόνια πριν, δυστυχώς κάνουν μία ώρα για να φτάσουν στη θάλασσα, μπορούσαν να κάνουν 20 λεπτά, και αφού δεν χαράσονται νέοι δρόμοι γιατί όλοι φοβούνται να μιλήσουν για αυτό το θέμα, και κάνουμε μία ώρα να φτάσουμε στη θάλασσα, ας έχουμε τουλάχιστον δύο πισίνες από το να έχουμε μία, και μακάρι να έχουμε και άλλες. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια ξενοδοχεία που έχουν αρκετές, και κάτι γίνεται. Όλα αυτά τα λέμε καλοπροαίρετα, το γνωρίζετε. Και σε λίγο μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έννης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 10 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Είσαι και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποσών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιλού 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Κόσμος στους 93.

δει το όνειρο και το άλλο στην μία. Από τη μια ονειρευόμουν να έχουμε πολύ τουρισμό, μια χώρα που να είναι γεμάτη με κόσμο, η οποία να φέρνει χαρά στους συμπολίτες και γενικότερα να νιώθει ο καθένας μας ευτυχισμένος. Από την άλλη, καθημερινά τα δελτία ειδήσεων, δηλαδή έχουμε πάθει, κοιμόμαστε και βλέπουμε το λαγοκέφαλο να μας κυνηγάει. Τι κακό κι αυτό. Έχετε δει εσείς ποτσάρι μέσα στη θάλασσα να σας κυνηγάει, να σας φάει? Εγώ δεν έχω δει ακόμη. Όσα ψάρια και αν έχω δει, και ειλικρινά βουτάω κάθε χρόνο σε πάρα πολλά ελληνικά μέρη, διάφορα και παραλίες με μάσκα, γιατί μου αρέσει να χαζεύω το βυθό και κάθομαι και πολύ περισσότερη ώρα έτσι μέσα στη θάλασσα. Και δεν μου έχει τύχει ποτέ να με κυνηγήσει ψάρι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι, λες και είναι πειράχας. Και θα μας φάνε όλους ζωντανούς. Σίγουρα θα φάνε κάποια δίχτυα, θα τα δαγκώσουν ψαράδες, θα μπλεκτούν εκεί μέσα γιατί θέλουν να φύγουν. Δεν είναι μόνο αυτά τα ψάρια επειδή είναι ατά, δυνατούτσικα. Είναι και άλλα. Και ένα δελφίνι μπορεί να μπλεχτεί μέσα σε δίχτυα, αν ο ψαράς τα ρίχνει πολύ ρηχά, και εκεί να χάσει τη ζωή του και το δελφίνι. Αλλά ξαφνικά να γίνεται καθημερινά στα δελτία ειδήσεων ότι ήρθαν οι λαγοκέφαλοι να μας κυνηγάνε και να μας πάνε όλους μέσα στις θάλασσες. Τι κακό κι αυτό, αφού άρχισαν να γράφουν οι Γερμανοί πλέον. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μια εφημερίδα στη Γερμανία, η Augsburger Allgemeine, αν το λέω σωστά, αναφέρεται για το λαγοκέφαλο στην Ελλάδα και ότι έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στην Κρήτη. Πάει Κρήτη φέτος. Να τέτοια θέλουμε για να πηγαίνει μπροστά ο τουρισμός. Έτσι, αδέρφια, όλοι με ομόνια και αγάπη.

Και ξέρετε τι λένε οι Γερμανοί? Ότι αφού έχουν πει, λέει, στα κανάλια, και έβλεπα και χθες, προχθές, τυχαία, σε ένα κανάλι βγήκε και μία γιατρός, λέει, αν σας δαγκώσει ο λογοκέφαλος, εμάς δεν κυνηγάει να δαγκώσει. Δηλαδή, θα πάρετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, και λέει το άρθρο ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί συστάσεις για πρώτες βοήθειες μετά από καταγραφή περιστατικών τραυματισμών λουωμένου. Δεδομένου το ψάρι αυτό εμφανίζεται σε ρηχά νερά δημοφιλών προορισμών. Λε καταστρόφ. Τι άλλο θέλει.

μέρες μας, ξέρετε, πολλά γύρω μας είναι αψυχολόγητα. Θες όμως να ψυχολογείς τους πάντες, αλλά με επιμονικές αποδείξεις. Στο Bachelor of Science in Psychology του Anatolia University έχεις την ευκαιρία να κάνεις και πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών. Real Experience Zero Guessing στο Anatolia University.

Αυτή είναι το guessing. Το guessing είναι να είσαι μάντης. Γιατί άλλο να μαντεύεις και άλλο να σπουδάζεις και να κάνεις πρακτική άσκηση για να ξέρεις τι λες και πώς θες. Λοιπόν, αφήνουμε τους λαγοκέφαλους οι οποίοι θα μας κυνηγήσουν σαν τους καρχαρίες που εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα και είχαμε τους καρχαρίες φέτος. Έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Βγήκαν λέει κάποια αρμόδια στην Κρήτη και είπαν πολύ ωραία λόγια για τους λαγοκέφαλους. Τελικά τα λόγια τα ωραία ήταν ότι κοιτάξτε, λέει, αν το φάτε αυτό το ψάρι, γιατί θα ψαρέψετε πολλά οι ψαράδες, μπορεί να μείνετε και επιτόπου αν το φάτε. Οπότε μην το τρώτε. Δεν ξέρω, το δοκίμασε ένα σκέμι είναι επιτόπου, όχι ακόμη, αλλά έτσι λένε ότι έχει μέσα νευροτοξικές ουσίες κλπ. Πάλι καλά, δεν είναι ψάρι ντρόν. Να έχει κανένα εκρηκτικό, δηλαδή να περνάει από δίπλα μας και να εκρήγνεται. Αυτό θα μπορεί να βγει του χρόνου. Να βγει και σε ντρόν. Κανείς δεν ξέρει έτσι όπως εξελίσσεται η ανθρωπότητα και τα ρομπότ και γενικά οι επιστήμες, οι θετικές επιστήμες. Αυτά. Όχι αυτά. Έχουμε όχι άλλο κάρβουνο επιτέλους. Όχι άλλο κάρβουνο. Η παράσταση έρχεται 5 Ιουλίου και εσείς μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνό μας γιατί θα δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις σε ακροατές μας και μπορείτε να είσαστε και εσείς που μας ακούτε μέσα στην κλήρωση. Γράφετε όνομα επώνυμο, το στέλνετε στο email με τη λέξη κάρβουνο, το τηλεφωνάκι σας μην ξεχάσετε. 4 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε, η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου την Παρασκευή.

12 και 4 το μεσημέρι. Θα φορτώνω εγώ στη Σωτηρία την καλακίδα της κληρώσης. Φωνάζει και τη Μαρία εδώ, οπότε. 4 διπλές για ακροατές μας. Ως χορηγή επικοινωνίας σας προσφέρουμε αυτές τις προσκλήσεις. Όχι άλλο κάρβουνο, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπαζη, με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Λουδάρο, τον Γιώργο Χρανιώτη, τη Μαθήλδη Μαγκύρα, τη Σίλβια Δεκούρα, Κώστα Καζανά, τον Κώστα Καζάκα, συγγνώμη, και τον Μάνο Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης μαζί. Ανοιχτό θέατρο Σερών στο Διπάιο, όπως λέμε, 5 Ιουλίου, Κυριακή η παράσταση. Όχι άλλο κάρβουνο. Μας τηλεφωνείτε αν θέλετε στο 2216-3333 και όχι μόνο μας τηλεφωνείτε, στέλνετε και email και επιτυχία σας εύχομαι.

Και αυτό το σύνθημα ακούγεται παντού στα αυτιά μας. Το send them back, send them back. Ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο με 400 και ψήφους απέναντι στους αυτούς που φώναζαν φέρτε και άλλους, φέρτε και άλλους. Και μιλάμε για τους... όχι, δεν μιλάμε για τους πρόσφυγες, μιλάμε για μετανάστες, λάθρομετανάστες που γίνονται επικοί στην Ευρώπη και είναι εκατομμύρια πλέον τα τελευταία χρόνια. Έχει πέσει πολύ χρήμα, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια σε μαύρα ταμεία, σε άσπρα ταμεία, σε διακινήσεις, σε εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων ψυχών. Όλοι τονίζετε το τι γίνεται, το έχουμε μάθει σχεδόν. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε όχι σε άλλες αφήξεις, σε τρίτες χώρες να μεταφέρονται και στις χώρες τους πίσω. Φυσικά ακόμη δεν το έχουμε δει σε πράξη και κανείς δεν το έχει αντιληφθεί, αλλά τουλάχιστον έχει ψηφιστεί αυτό. Από την άλλη, το όλοι ενωμένοι που περιμένουμε να φωνάζουμε εμείς στην Ελλάδα μαζί, όλη μια οικογένεια αγαπημένη όπως είμαστε οι Έλληνες, χωρίς καθόλου διχασμό ανάμεσά μας, λατρεύουμε ο ένας τον άλλο, τα καλύτερα λέμε για τους γείτονες, αφού αν βλέπουμε και την κατσίκα του γείτονα να πεινάει, πηγαίνουμε και της δίνουμε και φαΐ. Αφού έχουμε αυτή την υπέροχη λοιπόν κοινότητα στην Ελλάδα και το γνωρίζετε κι εσείς οι Έλληνες στο εξωτερικό που μας αγαπάτε πάρα πολύ, γιατί την έχετε κοπανίσει από αυτή τη χώρα, γι' αυτό μας αγαπάτε και αγαπάτε και πολύ και τη χώρα.

Από μακριά και αγαπημένοι που λένε. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό λοιπόν. Στο μέτρο πλέον βρίσκεται 70-30 πάλι μια αντιπαράθεση για τη Σαντορίνη. Σήμερα δεν θα τη δει κανείς τουρίστας τη Σαντορίνη, γιατί αποφάσισαν απεργία και οι άνθρωποι στα λεωφορεία για την κρουαζιέρα και τα καράβια. Αντέδρασαν σε ένα νόμο, σε ένα νέο μέτρο που θέλει η Σαντορίνη και οι άνθρωποι της εκεί. Το 70-30 να αλλάξουν λιμάνια κτλ. Για να πηγαίνουν οι τουρίστες στον όρμο Φυρών, το 30% στο λιμένα Αθηνίου, το 70% στον όρμο Φυρών. Σύμφωνα με το λιμενικό ταμείο, η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διαχείριση των τουριστικών ροών που γίνεται χαμός εκεί με ζητήματα ασφάλειας και κυκλοφορίας. Οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων υποστηρίζουν ότι δεν τους αρέσει αυτό το νέο καθεστώς και μεταβάλλει τη διαχείριση της κρουαζιέρας. Οπότε σήμερα είναι κλειστή η Σαντορίνη σήμερα. Δεν θα πάει κανένας τουρίστας. Είναι 22 του μηνός, δεν κάνουμε λάθος. Και έτσι ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων. Πάρα πολύ ωραία τα νέα. Γι' αυτό το σύνθημα το Όλοι Ενωμένοι. Και ζει το τουρισμός.

0: λοιπόν και στο ρεπορτάζ της ημέρας καλωσορίζουμε τον έγκριτο αναλυτή, υπερασπιστή των τετράποδων πολύ αγαπημένων ζώων και σκυλιών, ναι, αλλά και των γυναικών που λατρεύει ο Θανάσης. Και το μόνο παράπονο του είναι ότι δεν βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για να έχει μία μαγείρισα, να έχει μία καθαρίστρια, μία φιλενάδα, μία για σινεμά, μία για θέατρο.
1: Ναι. όπως λέμε, θα γινόμουν βαγωστός και σαν ζούσα στη Σαουδική Αραβία. Έτσι θα λεγόμουν, γιατί το όνομά μου στα αραβικά αυτό σημαίνει.
0: Πω, μεγάλο.
1: Αμπντουλαχ Λούφοντζιρ Κότσαδάρα.
0: Ωραία θα ήταν, ωραία θα ήταν. Θα βουτούσες εκεί μέσα στα δολάρια, μέσα στα πετροδόλα, μέσα στο χρυσό. Ναι.
1: Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, την Ελλάδα, την πατρίδα, τη Μακεδονία και τις θάλασσες των Σερών, Κάριανη, Οφρίνιο κλπ, Σαραϊκή Ακτή, που το κύμα στη Σαραϊκή Ακτή απέναντι από το Μπρατσάκι σκάει μέσα στη θάλασσα και νομίζεις κάνεις λάθος ότι καλά μήπως πήγες στη Χαβάη.
0: Το κύμα
1: εκεί σκάει, είναι τόσο ρηχή η θάλασσα στη Σαραϊκή Ακτή που σκάει 20 μέτρα πριν βγει στην άκρη.
0: Είναι πολύ ωραίες θάλασσες, ναι.
1: Ναι.
0: Πήγε στη θάλασσα, τι, την πεθύμησε, πήγε, βούτυξες ακόμα, το πρώτο μπάνιο δεν το έκανε.
1: Εμείς είμαστε στα βουνά.
0: Κάνα ποτάμι, έτσι λίγο, κάνα ωραίο ποτάμι που έχουμε, το Ελαιώνα που είναι ωραίο να βουτύξει κανείς, εκεί Λοκάθαρο, άλλα ποτάμια.
1: Ωραία είναι, αλλά έχουμε να πούμε και για τα ποτάμια στην Κοιλάδα, και τις λίμνες στην Κοιλάδα Αγίων Αργύρων, έχουμε μετά θεματάκι, αλλά προηγουμένως μιλούσες για τους λαγοκέφαλους, που σκεφτόμουν όσους άκουγα τι κακό μπορούν να κάνουν στον άκο κλπ. Ότι λάθος εποχή είναι ο λαγοκέφαλος στις θάλασσες της Μεσογείου και στο Αιγαίο. Γιατί αν ερχόταν τη δεκαετία του 80, τότε όποιος το τζιμπούσε λαγοκέφαλος θα έπαιρνε σύνταξη. Τώρα ναι, τότε έτσι ήταν τα πράγματα.
0: Κοίταξε, και τώρα η αλήθεια είναι, δεν το είπα, αλλά ζητάνε 5.000 ευρώ οι ψαράδες, λέει, για τις ζημιές του χρόνου. Οπότε θέλουν από 5 έως 6.000 ευρώ λόγω λαγοκέφαλου.
1: Οπότε μπορούμε
0: να εφευρίσκουμε διάφορο, να εισάγουμε κι εμείς σε δουλειά κάτι, να ζητάμε και μια αποζημίωση. Γιατί τα επιδόματα, η επιδοματική πολιτική αυτό κάνει. Και οι αποζημιώσεις, καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν να

0: γυρίσουμε τη δεκαετία του 80 ξανά.
1: Ναι, μα δεν υφίσταται να σε συμπούσε ή να πει από δίπλα σου λαγοκέφαλους και να μην.
0: Και οι αποζημιώσεις, καταλαβαίνεις ότι όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη δεκαετία του 80 ξανά.
1: Ναι, μα δεν υφίσταται να σε συμπούσε ή να περνούσε από δίπλα σου λαγοκέφαλους και να μην.

υπογράφουν ο Μιχάλης Δρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου τη σκηνοθεσία. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρθέλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελκούρα, Παντελής Καναράκης, Μάνος Ιωάννου, Κώστας Καζάκας. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, σε λίγες μέρες. Για εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές, έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις, είτε μας τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο τώρα 2-3-2-10-6-33-33, είτε μας στέλνετε email στο 93FM Studio, μία λέξη, 93FM Studio, μία λέξη, papaki@gmail.com, μην γράψετε και το μία λέξη, έτσι, 93FM Studio, papaki@gmail.com, όνομα, επώνυμο και ένα τηλέφωνο και τη λέξη κάρβουνο. Καλή επιτυχία. Το τηλέφωνο είναι το 2-3-2-10-6-33-33. Μιλάτε με την Μαρία Αλεξανδρίδου, δίνετε όνομα, επώνυμο και ένα τηλέφωνο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, δύο μέρες πριν την παράσταση, 14 το μεσημέρι.

αγαπημένος μας ακροατής τηλεφώνησε λίγο νωρίτερα στη Μαρία Αλεξανδρίδου. Της είπε ότι τα συνεργεία του Δήμου κάνουν τις διαβάσεις στην πόλη και βρίσκονται στην ιεραρχία. Ο ακροατής μας αυτός είχε διαμαρτυρηθεί για αυτό το θέμα και φαίνεται πως εισακούστηκε, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά μας ενημέρωσε επίσης πως υπάρχουν πολλά χόρτα στο ξενοδοχείο Ελπίδα προς τον Κουλά. Και τα χόρτα αυτά έχουν κλείσει το πεζοδρόμιο. Φέτος η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε αναγκαστεί όχι μόνο μία φορά αλλά και δεύτερη να χρησιμοποιήσουμε κοπτικά εργαλεία και μηχανήματα για τα χόρτα, διότι έβρεξε πολλές φορές και πάρα πολύ υγρασία. Η αλήθεια είναι επίσης ότι αν κανείς δει τα βουνά μας στην Ελλάδα και κυρίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, θα δείτε ότι έχουν πρασίνει.

0: ξυπνήσει όλα. Πριν κάποια χρόνια ήταν ξερά, είχαμε περισσότερο χιόνι, ακόμη και οι κορυφές έχουν πρασινίσει. Παρατηρούσα το μενίκιο έτσι πως ήταν και το βλέπα αυτές τις τελευταίες μέρες, είναι καταπράσινο. Λοιπόν, είχαμε και μια σύλληψη, για να πάμε λίγο στο Υπουργείο Προστασίας του Ποτή, στην Ελληνική Αστυνομία και στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Συνελήφθη ένα άτομο για τηλεφωνικές απάτες. Συνεργοί του τηλεφωνούσαν στα θύματα και έκαναν είτε το γιατρό προσποιούνταν είτε τον αστυνομικό. Κατάφεραν να πάρουν πάνω από 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες, κοσμήματα πάνω από 25.000 ευρώ. Συνελήφθησαν όμως στην Κατερίνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίωσης Εγκλημάτων, ένα σημεδαπός για 4 τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα σε διάφορες περιοχές της Πιερίας. Οπότε συλλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι και φυλακές γεμάτες. Το θέμα είναι να μην ξανακάνουν το ίδιο όταν φεύγουν από τη φυλακή και τυρανούν ανθρώπους, κυρίως ηλικιωμένους. Προσέχετε πάρα πολύ όλοι. Μην πιστεύετε ότι ακούτε στο τηλέφωνο. Μην δίνετε τα χρυσαφικά και τα χρήματά σας σε κανέναν για κανένα λόγο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Ωχ, πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν έφη.
8: Δίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθενό, 5 λίτρα, 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Πίλς Ελλάς, μπύρα, 0%, 4x330 ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκορ τρίφυλλο, 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν λα και είναι δίπλα σας.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Δευτέρα Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
11: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
12: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
11: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
12: Έτσι θέλεις τη διασκέψη.
11: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
13: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με

0: Παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής, Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής, Κοινότητα Ευκαρπίας, υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο σωτήριο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου εδώ και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκλίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και Imlizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους έγινε γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την ενένωση του Πράσινου Συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
0: Κόσμος στους 93.

στη ζωή και τον Γιάννη που ένωσαν τις ζωές τους εχθές, το νέο Σούλη Σερών. Και είναι και πρώτος μου ξάδερφος ο Γιάννης, είναι πλέον ξαδέρφη μου και η ζωή τους. Εύχομαι βίων ανθόσπαρτων. Και επειδή είχαμε και τη βάφτιση ενός μικρούλη του Δημητρίου Δήμου, πλέον εύχομαι και στο αγγελούδι σας να είναι καλά. Πέρασε πολύ ώρα μαζί του εχθές και χάρηκα πολύ γιατί είχα την καλύτερη παρέα. Μου σπάσε και τα καλύτερα χαμόγελα. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έρχονται νέοι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή. Ο στόχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον ο δικός μου από τότε που έγινε αυτό το ραδιόφωνο, είναι να κάνουμε καθημερινά έναν αγώνα για να γίνεται καλύτερος ο κόσμος μας. Δεν είναι ούτε απλά να γεμίζουμε τις τσέπες μας, να κάνουμε κόντρα σε άλλους, ούτε να του παίζουμε ιδιοφυΐες, ούτε να είμαστε οι καλύτεροι μας ενδιαφέρει, ούτε περισσότερα πράγματα. Χαιρόμαστε που η δουλειά μας έγινε και είναι πολύ αγαπημένη, γεμάτη από άγχος καθημερινά. Μην ξεχνάτε, έχουμε το cosmosnews.gr. Σας προτείνουμε να μπαίνετε για να διαβάσετε πολλές ειδήσεις από εκεί, που δεν είναι fake news, ψεύτικα νέα δηλαδή. cosmosnews.gr. Και το ραδιόφωνο που μας ακούτε διαρκώς και δίνουμε τη μάχη καθημερινά όσο γίνεται μαζί με όλους εσάς που γίνεστε τα αυτιά μας, τα μάτια μας και σε πολλές περιπτώσεις η ίδια μας η καρδιά. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί έτος και τον Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο. Τουλάχιστον έως τις 20 Ιουλίου θα είμαστε στις εκπομπές οι περισσότεροι. Σήμερα μας αποχαιρετά ο Δημήτρης Τσάσης. Το απόγευμα και μας αποχαιρέτησε και ο Άδωνης Δονάτος.

0: Δημοπούλου.
1: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Είμαι ο Κωστής Μαραβέτης.
3: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το Ραδιοκόσμος από τους 93.
4: Καλώς ήρθες, Χρήστο Κωστίδη, και όλη σου οικογένεια. Πολλά φιλιά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαήλ. Υψηλότερο είναι από το Παγκαίο 7 μέτρα το Μενίκιον Όρος. Μπορεί να το βλέπουμε εμείς το Παγκαίο έτσι από εδώ, από τις Αίρες και από άλλες περιοχές, πολύ πολύ ψηλό, και από όλες τις παραλίες του Στριμονικού Κόλπου, τα Κερδίλια όπως λέμε. Αλλά το Μενίκιον Όρος, που είναι το βουνό έτσι πιο πάνω από τις Αίρες, είναι 7 μέτρα πιο ψηλό. Το Παγκαίο είναι 1956 μέτρα και η κορυφή του βουνού ονομάζεται Μάτι, και το Μενίκιο είναι 1963 μέτρα και η ψηλότερη κορυφή του ονομάζεται Μαυρομάτα, δηλαδή το Μάτι και τη Μαυρομάτα.

στους 93. Λοιπόν, είμαστε εδώ και σιγά σιγά κάπου εδώ πρέπει και εγώ να σας χαιρετήσω. Χάρηκα πολύ και σήμερα που ήμασταν εδώ παρέα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πανδάκης. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Σε λίγο κοντά μας η Κέλλη Εμμανουηλίδου.

0: δουλεύει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Κινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο άπειτες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόφρα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόμπις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σελ. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόμπις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάσος Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη και Απρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.

0: Κόσμος τους 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους εσάς, όπου και αν, από όπου και αν μας ακούτε. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου 2026, και το ρολόι μας λέει 1.

αναμνήσεις, αλλά και μελωδίες που μπορούν να δώσουν τόνο σε μια καινούργια αρχή. Γιατί κακά τα ψέματα, Δευτέρα σήμερα, νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι, νέες μικρές υποσχέσεις πουθενά αλλού, μόνο στον εαυτό μας. Και ίσως δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, αρκεί καμιά φορά ένα τραγούδι, ένας καφές και η αίσθηση ότι κάτι όμορφο ξεκινάει. Μένουμε λοιπόν παρέα μαζί μέχρι τις 3, ανεβάζουμε σιγά σιγά τη διάθεση και ξεκινάμε με μουσική που μοιάζει σαν τίτλο αρχής μιας νέας εβδομάδας. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι για σήμερα, Έλενα Παπαρίζου, Καλέρι και Πάθος.

Καλοκαίρι και πάθος, γιατί αυτό είναι το καλοκαίρι. Πάθος. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν το καλοκαίρι 2026. Κάπου εδώ όμως να στείλουμε και μια ξεχωριστή καλησπέρα ή μάλλον καλύτερα ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εκείνους που αυτή την ώρα είναι ήδη στους δρόμους και στη δουλειά τους, στους οδηγούς που γράφουν χιλιόμετρα από νωρίς, στους τεχνίτες, στα μαστόρια, σε όσους δουλεύουν σε συνεργεία, σε εργοτάξια, σε μαγαζιά, στους πακετάδες, σε ανθρώπους που ξεκίνησαν τη μέρα τους πριν ξυπνήσει καλά η πόλη. Όπου κι αν είστε και ό,τι κι αν κάνετε, σας κρατάμε παρέα εδώ από το Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών και ελπίζουμε η μουσική να κάνει λίγο πιο ελαφριά τη διάθεσή σας και τη διαδρομή σας και λίγο πιο γρήγορη την σας. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας γιατί έχουμε πολύ μουσική μπροστά μας, όμως εγώ για τώρα θα σας ανάσω λίγο την διάθεση.

Και βέβαια, όσους θέλουν να είναι πάντα συντονισμένοι, να σας θυμίσουμε και τις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις για όλα τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, η ενημέρωση, θέματα επικαιρότητας και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr και για όλα όσα συμβαίνουν στο σταθμό, στη νέα κομμάτια, νέα μουσική, αγαπημένες εκπομπές και τις καινούργιες επιτυχίες που παίζουν δυνατά, η διεύθυνση είναι cosmosradio.gr. Μπαίνετε, διαβάζετε, ενημερώνεστε και φυσικά μείνετε μαζί μας εδώ στον αέρα του Cosmos Radio στους 93. Θα συνεχίσουμε με Άλκη στην πρωτοψάλτη και το τραγούδι «Ο Αδωνής».

0: Κόσμος του 93. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Να ενημερώσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή, οπότε μπορείτε να καλέσετε στο 2321 06 3333 ή κάνετε τη δική σας αφιέρωση, να μας πείτε ένα κομμάτι που θέλετε να ακούσετε, να πείτε ένα σ' αγαπώ, ένα ευχαριστώ, να μας πείτε μια καλησπέρα. Αλλά και για όποιον δεν θέλει να μας πάρει τηλέφωνο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο 93fmstudio@gmail.com. Εγώ τώρα θα σας βάλω στο πρώτο κλίμα ελληνικής ταινίας, σ' αγαπώ Μάρο Κοντού. Για να δω ποιοι θα μαντέψουν την ταινία.

κάπως έτσι θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε σαν ένα μικρό παιχνίδι. Θα σας βάζω είτε αποσπάσματα είτε τραγουδάκια και εσείς θα μαντεύετε ποια ταινία ήτανε. Σ' αγαπώ λοιπόν, Μάρο Κοντού. Εγώ περιμένω να δω είτε τα μηνύματά σας, είτε να χτυπήσει το σταθερό να δω ποιος το βρήκε. Για επόμενο τραγούδι όμως θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα πάμε σε Ανδρομάχη, να μπούμε λίγο σε στυλ καλοκαιριού, πάρε πω από τη δουλειά.

Θέλω να ανοίξει η έντασή σας. Θέλω να ανεβεί η διάθεσή σας. Θέλω να χαμογελάσετε.

0: Ναι, το ζήσαμε, ανεβάσαμε ένταση, ελπίζω δηλαδή για εσάς. Και αφού βάλαμε μουσική, βάλαμε διάθεση και ξεκινήσαμε σιγά σιγά το ρυθμό της εβδομάδας, πάμε να δούμε και κάτι που καθορίζει αρκετά την ημέρα μας. Άλλοι βγήκαν ήδη έξω, άλλοι προετοιμάζονται τώρα και άλλοι κοιτάζουν από το παράθυρο για να αποφασίσουν αν θα χρειαστούν γυαλιά ή αν θα χρειαστούν ομπρέλα. Ώρα λοιπόν να δούμε τι καιρό μας επιφυλάσσει η σημερινή μας Δευτέρα. Στις Σέρρες είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχω πολύ δυσάρεστα νέα. Ναι, μεν σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά όλη η εβδομάδα θα μας πάει άπατος. Κόσμος στην Αθήνα. Ο κόσμος στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη είναι στους 31, το Αγρίνιο επίσης στους 31, τα Χανιά στους 27, ενώ αντίθετα η Πάτρα είναι στα ύψη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να μην κάνω παύση μετά στο τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 90.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκέντρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάσιμων Αθανασίου και Μιχάλη Ρεπ.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρτυλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Αφιέρωμα στον Έλληνα μου συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μίλησε που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάς ιδιωτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας επιστρέφουν με τη νέα του σατυρική κωμωδία «Όχι άλλο κάρβουνο», μια παραγωγή της εταιρείας Φίλιπ Παραγωγές του Χρήστου Τρυπόδη. Και το Κόσμος 293 χαρίζει 4 διπλές προσκλήσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο 93fmstudio@gmail.com. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 3 Ιουλίου 12 και 4 και η παράσταση είναι την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ και 9 και 4 στην ώρα. Εμείς θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Σήκω χόρεψε σιρτάκι και περιμένω από εσάς να μου πείτε ποια. Πώς είναι το όνομα της ταινίας?
1: Lizzie, is that a jukebox, yes?
2: This over there, yes, the jukebox.
1: Does it work?
2: Here, just a moment. Yes. Κατάστημα.
3: Παρακαλώ.
2: Το μηχανάκι λειτουργεί.
3: Πώς, τι επιθυμείτε?
2: Oh yes, what do you want?
1: Σιτά.
2: Ένα σιρτάκι για τον Γουλιέ.
3: Πολλά όσα θέλετε.

Λοιπόν, μας πήρε ένας φίλος μας Γιώργος τηλέφωνο και θέλει να κάνει μια αφιέρωση στη Ειρήνη. Και τώρα εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο τραγούδια και λέω να επιλέξω το Μαρίνα Σάτι, Αχ Θάλασσα. Ειρήνη, δυνάμωσε την ένταση γιατί ο Γιώργος το αφιερώνει σε εσένα.

Ζητώ συγγνώμη για απότομη διακοπή, δεν γνωρίζω τι έγινε. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα και λέω, θέλω να σας πω. Τόσο καιρό περιμέναμε να έρθει το καλοκαίρι, να βγούμε στις παραλίες, να απλώσουμε τα κορμάκια μας, να κάνουμε τα μπάνια μας. Αλλά οι λαγοκέφαλοι φαίνεται πως δεν είχαν τόση υπομονή και έκαναν πρώτη την εμφάνισή τους. Θέλω να πω ότι όσο και αν το διακομωδούμε και γελάμε λίγο με την είδηση, έχει και αυτό μάλλον τη σοβαρή της πλευρά. Οι λαγοκέφαλοι χρειάζονται προσοχή, γιατί πρόκειται για είδος που μπορεί να είναι επικίνδυνο και δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται αστεία, ειδικά για όσους βρίσκονται στη θάλασσα ή ασχολούνται με το ψάρεμα. Οπότε χαμόγελο ναι, αλλά και λίγη προσοχή παραπάνω αυτό το καλοκαίρι, παρακαλώ. Πάμε σε επόμενο τραγούδι από κινηματογραφική μουσική μάλλον. Τραγουδάει Αλέκη Βογιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, το τραγούδι «Η αγάπη θέλει δύο» και περιμένω από εσάς να μου πείτε πώς λέγεται η ταινία.

σα μεταδώσω λίγο αυτό που βλέπω. Είμαι στη σκηνή που έλεγε ο Γιουκλάκη κλείνει το ματάκι σε εκείνη την ξανθιά, σε εκείνο το ξανθό, το ωραίο το κοκκινό. Ξέρετε εσείς οι άντρες, πω πω παιδιά, τι γέλιο πραγματικά. Εγώ θα σας έλεγα να ξαναδείτε την ταινία «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης» και να μείνετε σε αυτό το σημείο.

Ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα και από τα trends στο TikTok. Αν θες να κάνεις keep up, στο Anatoly University μαθαίνεις να στέκεσαι στα πόδια σου για να πας όπου θέλεις εσύ. Stand strong, move forward.

Μανουήλ Μανουηλίδου και ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. 23 21 0 63 33 33 το τηλέφωνο του σταθμού εάν θέλεις να κάνεις

0: Χάρης Αλεξίου και Φίλιππος Πλιάτικα στο τραγούδι «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ». Ποιος άραγε σας ξέρει πιο πολύ?
1: Στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου

0: σου, πάμε λίγο δυνατά.
1: Κρύψε με στο παλτό σου.
0: Κάνε με παιδί δικό σου λοιπόν. Τώρα θα φύγουμε από το όμορφο τραγούδι και θα αλλάξουμε τελείως διάθεση. Θα πάμε στον Μιχάλη Χατζηγιάννη και το τραγούδι «Χορεύω», όπου μας το αφιερώνει η αγαπημένη μας Λίνα.
2: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Χορεύω λοιπόν, μας τραγουδάει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, και αν με ρωτήσετε πώς θα χαρακτήριζα την ημέρα μου ή τι τραγούδι θα έβαζα ως τίτλο στην ημέρα μου, θα σας έλεγα Μιχάλη Χατζηγιάννη και το τραγούδι Χορεύω. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι όμως θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πέρασε το διάλειμμα για την ώρα. Οπότε να ενημερώσω ότι η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Φύγαμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην φύγει κανείς.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτιό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 633-011-495.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και η χαμηλή μισθή δεικνύονται ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους νέους, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και εδρεώνοντας την πεποίθηση ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίσες για όλους. Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία των δύο χωρών. Τα πρώτα σαφή σημάδια επιστροφής του ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές καταγράφονται στα στενά του Ορμούζ. Επιστρέφει και το LNG του Κατάρ. Ελληνόκτητα πλοία διέσχισε πέρασμα. Η φορολογική διοίκηση έχει στρέψει την προσοχή στις χρηματικές γονικές παροχές και στις δωρεές, εξετάζοντας όχι μόνο τη μορφή μιας συναλλαγής, αλλά κυρίως την πραγματική διαδρομή του χρήματος και τον τελικό ωφελούμενο. Κοινοί λογαριασμοί στο επίκεντρο των ελέγχων.

Επιχείρηση είναι σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σχέδιο σκούπα του ελληνικού FBI στα νησιά για ναρκωτικά διαρρήξεις και τράφικινγκ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Ελπίζουμε να σας κρατάμε την πιο όμορφη παρέα και να κάνουμε το μεσημέρι σας λίγο πιο όμορφο όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Θέλω σήμερα να μου πείτε κάτι απλό. Σε διάθεση είστε? Πώς σας βρίσκει αυτή η Δευτέρα? Είστε σε χαλαρό mood, σε ανεβασμένη διάθεση, λίγο νοσταλγική ή μήπως χρειάζεστε μία μικρή μουσική ένεση ενέργειας? Και φυσικά θέλω να μου πείτε και ποιο τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στη διάθεσή σας αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας καλέσετε στο 2321-06333 και να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, γιατί το μεσημεριανό ραντεβού είναι αφιερωμένο σε εσάς αλλά και στις δικές σας επιλογές. Μένουμε μαζί εδώ στο Κόσμο Ράδιο στους 93 και συνεχίζουμε με επόμενο τραγούδι, Rihanna και Only Girl.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά, όμως να σας πω πού. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Ινα, Ζένα, Ζένια, Ζινά, Ζένα, Ζένο, στη Ψεβία, στη Σεβή, στην Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος και Ευσέβης. Χρόνια πολλά να χαίρεστε το όνομα σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό τις θερμότερες ευχές. Σήμερα όμως 22 Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Οι φίλοι της αυτοκίνησης έχουν έναν ακόμα λόγο να χαμογελούν, γιατί ανεπίσημα αλλά παγκόσμια αγαπημένα γιορτάζει ο Σκαραβαίος. Το πιο χαρακτηριστικό, ίσως μικρό αυτοκίνητο όλων των που κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Ο Σκαραβαίος της Volkswagen δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο. Ήτανε παρέα, ήτανε ταξίδι, ήτανε καλοκαίρια, εκδρομές και ιστορίες που γράφτηκαν στους δρόμους. Με τον δικό του λοιπόν ξεχωριστό χαρακτήρα και τη διαχρονή του εικόνα, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να έχει φανατικούς φίλους σε ολόκληρο κόσμο. Οπότε σήμερα, έστω και ραδιοφωνικά, του κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα και ένα χαμόγελο στη μνήμη του. Εμείς συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, Άγιο Παναγιώτου, στο τραγούδι «Μέσα μου» του «Ονείρου η φωτιά».

Λοιπόν, να ξαναθυμίσω τώρα για παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο, όπου το Κόσμος Ράδιο δίνει 4 διπλές προσκλήσεις. Θα ήθελα στο email που στέλνετε στο 93fmstudio@papagidel.com να αναφέρετε το όνομά σας, το επώνυμό σας, αλλά και το τηλέφωνό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Στις 12 και 4 το μεσημέρι. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 5 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ στις 9 και 4 το μεσημέρι. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι από Sunrise και Fairy Tale Gone Back.

αλλάζουμε τελείως κλίμα τώρα και πάμε σε επόμενο τραγούδι. Μίμης Μπλέσας, στο τραγούδι «Είμαι γυναίκα του κεφιού» από τη Μάρα Κοντού.

Ωραία. Ακούσαμε και το τραγούδι. Πάμε τώρα σε Νίκο Καρβέλα και το τραγούδι Μούρι. Εγώ να σας πω ότι αυτό το τραγούδι σταματούσε να το τραγουδάει ο γλυκός μου ο παπάς. Μούρι μου λέγε, με έχει κάνει καψούρι. Τώρα σας γυρίζω 10 χρόνια πριν.

0: πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ παρέα στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίλσερας, μπύρα, 0% 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσία.

0: έκπληξη Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
10: Κανένα πρόγραμμα.
9: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
11: Ραντεβού από νωρίς στον Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 1,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
9: Καλαθάκι λίμου συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελομάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
11: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
9: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
11: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
9: Σούπερ μάρκετ σας.
11: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Με ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας, ψηλές φιλοδοξίες παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους είναι γνωστό, με την ένωση να αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sports στις 29 Ιουλίου. Την πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα με τρόπο εμφατικό πήρε η Ισπανία, επικρατώντας 4-0 της Σαουδικής Αραβίας του Γιοργούνι. Με ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Γερμανία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο μπάσκετ, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανένωση του Πράσινου Συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.
0: Κόσμος στους 93.

Ζητώ συγγνώμη για το μπέρδεμα, κάτι έγινε εδώ με το ίντερνετ. Λίγο η ζεστή, λίγο η τρέλα, λίγο η ώρα που περνάει, καταλαβαίνετε. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι πριν χαθεί το όνειρό μας.

Αφού κάναμε και τη μικρή μας βόλτα στη νοσταλγία με το καραβέο, πάμε τώρα να γυρίσουμε σε κάτι εξίσου καλοκαιρινό, αλλά και λίγο πιο μαγικό. Γιατί πραγματικά καλοκαίρι χωρίς το σινεμά δεν γίνεται. Είναι εκείνη η στιγμή που πέφτει ο ήλιος, ανάβει μεγάλη οθόνη και η πόλη λίγο πολύ αλλάζει ρυθμό. Παρέα, δροσερό αεράκι, popcorn και μια ταινία κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Αυτό είναι πραγματικά καλοκαιρινό mood. Και το Open Air Cinema έχει για εμάς το Toy Story με καθημερινή προβολή στις 9, αλλά προσεχώς έρχεται και η ταινία Αιμονή. Εμείς θα πάμε σε Δανάη και το τραγούδι.

Μιλήσαμε για το Open Air Cinema. Πάμε όμως να κάνουμε και ένα spoiler στο τι ταινίες παίζουν σήμερα στην τηλεόραση για όποιον από εσάς αποφασίσει να μείνει στο σπίτι. Sky στις 6:20, ταινία Μικρή και Μεγάλη Ενδράση. Ερτένα στις 8:10, η ταινία Γερόντο Κόρος. Open στις 9:05, το μυστικό της Ανταρίν. Sky στις 10:20, η ταινία Ο Μαύρος Λωτός. Sky στις 12:15, η ταινία Το Σωρίον. Ερτένα στις 12 τα ξημερώματα, The Doorman. Open στις 1 τα ξημερώματα, οι γυναίκες. Star στις 1:30, Saint Judy. Star στις 3:30, πολιτική μας είναι η κρίση. Open στις 3:30, τρελά κορίτσια, απίθανα αγόρια. Εμείς θα συνεχίσουμε με Penny Bartaji σε συνεργασία με Swing Cats στο τραγούδι Εξωτικό Χαρμάνι.

0: Και σιγά σιγά κάπου εδώ θέλω να πω ότι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Θέλω να κρατήσουμε όλα όσα μοιραστήκαμε μαζί, τη μουσική, τις ιστορίες, τα χαμόγελα και τη διάθεση που σας έχουμε ανεβάσει, αν ανεβάσατε κι εσείς εμάς όλο αυτό, όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα σας αφιερώσω το τραγούδι του Ανδηρέμου Δευτέρα, αλλά μετά θα σας βάλω ακόμα ένα τραγούδι, το οποίο θα είναι και το κλείσιμο.
1: Λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Θέλω να πω ότι το πιο όμορφο κομμάτι της ραδιοφωνικής μας συνάντησης είναι ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Είμαστε όλοι μαζί από διαφορετικά σημεία της Ελλάδος, αλλά και στην ίδια συχνότητα, στην ίδια στιγμή.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ στην δική μας την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, κρατήστε τη δική σας ενέργεια και να θυμάστε ότι κάθε μέρα μπορεί να γίνει λίγο καλύτερη όταν τη γεμίζεις με μουσική και καλή διάθεση. Εγώ, η Κέλλη Μανουηλίδου και όλοι οι άνθρωποι του σταθμού Κόσμος Ράδιο στους 93 σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους με πολλά χαμόγελα αλλά και όμορφη μουσική στη διαδρομή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι 1 με 3. Σας αφήνω με Κωνσταντίνο Αργυρό και το τραγούδι Καμπάνες.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Wonder Γροπή Ντυρίου 37 μεζούρες, 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βάνι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,95. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανία. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Τυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου Σωτά Σωτηρόπουλο.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισε περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: να παίξει. Πέντε. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήγα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρουν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαμέ είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Νταμίτρη Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα, που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντου στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Ελμο Αρκάντζο, του Εξτρέμ από το Πράσινο Ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντεμπρούινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Ο ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
3: Κόμος στους 93.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Τσικού Σχολείου Ξερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Ξερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανά στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cami, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Ολιροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μέρα και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρινό μελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίσας, 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρυφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευή Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγιά του Δήμου Βυσαλτίας.
4: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας λόγου.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: τα κερδίλια σερών στην Κιανή Ακτή.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικού Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας από Δήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένι Κορομιλάς. Περικυκλωμένο από ναυάγια το λιμάνι Ελευσίνας. Περισσότερα από 30 βυθισμένα πλοία στον κόλπο, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί στρατηγικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και logistics. Υπήρξαν οδικές τάσεις στο χρηματιστήριο. Τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται τις 2 το μεσημέρι στις 2.481 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: από εδώ και πέρα.
1: Κόσμος του 93.
0: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: 1993.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Therm System.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Therm System Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχτών στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεπορ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνη τη Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδου.
11: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
12: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
13: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
12: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESTESPON. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
13: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
12: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memory nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
14: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
15: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσό στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Έζαλερ, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευή και κολλήσεις παντός τύπου, με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από Τράδα και τον Κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα? Κανένα πρόγραμμα. Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks. Ραντεβού από νωρίς στον Κάντα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90. Καλαθάκι λίμνου συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10. Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
7: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
6: είναι να μην έχει πρόγραμμα. Supermarket Kansas. Καλοκαίρι, ρέα και τιμέ θαύμα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπικού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα, που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντου στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι έρχονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο, του εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η τριγκέρα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Μετά την

0: ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
1: Κόσμος στους 93.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 μάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιός γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά και όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
0: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. Coffee στις Σέρες με δύο

0: καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 23212 10240.
2: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμο είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες, τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων, το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι είχα για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπορώ να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτους. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμπρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ Μελόνι απειλεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.
13: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γεννήθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσθετα τοπικά 7 μποφόρ.

τα ξύλινα σπαθιά. Μας παίρνει τώρα από το χέρι και μας προτρέπει, άλκησε πρωτοψάλτη, να ανεβούμε στη μηχανή της. Έλα λοιπόν, στη μηχανή ανέβα και πάμε Χαβάη με μία ρόδα.

0: τώρα να ακούσουμε μια, θα έλεγα, σε μεγαλύτερη επιτυχία του 2002, του καλοκαιριού του 2002, ένα τραγούδι από τις δυτικές συνοικίες, τα περίφημα καλοκαιρινά ραντεβού, καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην ομουδιά, όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου, ολόκληρη η γη και δική σου αγκαλιά.
1: Σαν καστής εσύ.

ταξίδι χωρίς αποσκευές μας προτρέπει τώρα να κάνουμε ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Με τσέπες αδιανές, αλλά γεμάτη και μια καρδιά που ξέρει να αγαπά. Μουσική ο Σταύρος έγραψε ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος, που ερμηνεύει και το τραγούδι αυτό, το πολύ όμορφο τραγούδι, και το στίχο έγραψε η Χριστίνα Γιάννη.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπ, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα views σε εξοικονόμηση, λόγω μείωση κόστα θέρμανση ψήξη. Plus 5 stars στην ποιότητα ζωή μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση τη εμπορική αξία του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητα Ιζωμάτ που ξέρει.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθαρσίου και Μιχάλη Ρε.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνη Ζουγάρο, Γιώργο Σουρανιώτη, Μαθίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωάννου και Παντελή Καναράκη.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσέρων.
8: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φραγκιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια.

0: δίπλα σου.
1: Φλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
2: Κανένα πρόγραμμα.
1: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
2: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, γλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
1: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια με 1,10.
2: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρουτοποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
1: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
2: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
1: Supermarket Kansas.
2: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8770.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Αττικά νέα στο λεπτό.
7: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Νταμίτρη Μπαρίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό ο Ινάκη Πιένα που θα υπογράψει με το Τριφύλι για 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάμπι στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο του Εξτρέμ από το Πράσινο Ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι που είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο. Ακούτε από το ράδιο κόσμο στην εκπομπή στις γειτονιές του Φεγγαριού, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών ο Δημήτρης Τσαούσης. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο με ένα από τα παλιά ξέχαστα τραγούδια από μια μεγάλη κύρια του ελληνικού τραγουδιού, μιλάω για τη Λίτσα Διαμάντη, με την εκπληκτική μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και του στίχου

Και περνάμε πάλι σε τραγούδια, σε καλοκαιρινό μου θα έλεγα. Και πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι στην Αμοργό. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Μίλτος Πασχαλίδης, εδώ το τραγουδούν ντουέτο με τον Χρήστο Θηδαίο. Και τους στίχους βέβαια έγραψε ο σπουδαίος ο Άλκης Αλκαίος. Σε μια σταγόνα θάλασσα διαβάζαμε μαζί μια νύχτα με πανσέλινο την ιστορία του Κούρ.

και από τους μεστούς στίχους του Αλκη Αλκαίου. Πάμε τώρα στους υπέροχους στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Και μας τραγουδά ο Παντελής Θαλασσινός. Με μια μοτοσικλέτα τα φτερά σου ανοιξέτα. Πάμε για το άγνωστο με φανάρια δυο φεγγάρια στο λαιμό Μαργαριτά.

το κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά, το 2025, από δύο χρυσές φωνές και δύο υπόλοιπους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον Νίκο Πρωτοκάλογλου και τον Νικότσιρα. Και μιλάω για το τραγούδι «Φύγαμε» που φτιάξανε μαζί. Πραγματικά μια πορεία, μια διαδρομή, δύο τραγουδιστές με υπέροχες ερμηνείες. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις, να στο πάρουν δεν μπορούν, τραγουδούν ο Νίκος Πρωτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι «Φύγαμε».

Και πάμε τώρα αρκετά πιο παλιά, στα σπουδαία καλοκαιρινά τραγούδια του Λίνου Κόκοτου, και θα ακούσουμε τώρα σε στίχους του νομπελίστα μας ποιητή του Οδυσσέα Λύτη το περίφημο Δελφινοκόριτσο από τον Μιχάλη Βιολάρη.

Στα κύματά σου ανοιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο καμία, μας τραγουδά τώρα η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι «Μακριά από την τρικυμία» με την μουσική του Θεμή.

κύριε, πάμε τώρα να ακούσουμε την Ελεονόρα Ζωγανέλη σε ένα έτσι ερωτικό τραγούδι. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά, το 2025. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Σε ερωτεύομαι». Θα έλεγα δεν είναι ένα απλό τραγούδι, είναι ένα μελοποιημένο ποίημα της Ελένης Φωτάκη που περιγράφει τον άδωλο έρωτο σε όλη του την έκταση. Ελεονόρα Ζωγανέλη, «Σε ερωτεύομαι».

0: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σιλέως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο

0: μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουαρά αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νοσούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατεβές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές, λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Για μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 23 21 0 65 875 και 69 73 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Νάξος Πάρος, 28 Σύφνος Χανιά, 30 Λίμνος, 31 Αθήνα Θάς Τρίκαλα, 32 Κος, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 34 Σάρτα Γιαννιτσά Σάμος, 35 Καλαμάτα.
7: Κόσμος στους 93.
8: Φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Ακούτε από το ράδιο Κόσμος στην εκπομπή στις γειτονιές του Φεγγαριού, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τσαούσης. 2-3-21-0-6-33-33, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πέρσι το καλοκαίρι. Είναι το τραγούδι «Έλα, έλα» και η στίχη και η μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε τώρα από το ντουέτο του Γιάννη Κότσιρα και της Ελεόνας Γουάνελη.

από την Ελεονόρα και τον Γιάννη Κότσιρα. Πάμε τώρα, γυρίζουμε πίσω. Είμαστε στα 1963, όταν ο Χατζηδάκης δίνει υπέροχα αυτές τις ταινίες της εποχής. Μία από αυτές ήταν το περίφημο «Χτυποκάρδια στο Θρανίο», ταινία όπως είπαμε του 1963. Και στο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι «Ο Αμαξάς». Εδώ έχει ο Χατζηδάκης δίνει την υπέροχη σκηνή της ταινίας, όπου η Αλίκη Βουιουκλάκη με τον Παπαμέλ περιδιαβαίνουν με ένα παϊτόνι το Βόσπορο. Καθώς είναι γυρισμένη η ταινία στην Κωνσταντινούπολη,

και από το όνομα Χαζηδάκη πάμε να ανεβάσουμε και πάλι την ένταση και να ακούσουμε τον Χρήστο Μάστρο στο τραγούδι «Για όλα ικανή» από την ταινία, όπως ξέρουμε, «Τζαμάικα», μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου.

τον Εσύνη ακόμη μια στεριά. Πάμε τώρα όμως με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη να μας κάνει μια βόλτα σε όλα τα νησιά με την μουσική της Ευανθίας Ρεμβούτσικα και τους στίχους του Μιχτενά.

Θεσσαλονίκη, στην Παρτοψάλτη, μας ταξίδεψε σε όλα τα ελληνικά νησιά. Για αυτό το Ρωμανόλης Μητσιάς θα μας κάνει μια βόλτα μόνο στα νησιά των Κυκλάδων. Το περίφημο Κυκλαδίτικο, η στίχη του Νίκου Γκάτσου και φυσικά η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

ερμηνεία της ομορφιάς της πατρίδας μας, σε στίχους του Κώστα Γιωσόπουλου και μουσική του Βασίλη Κουμπή, είναι τα άσπρα, το περίφημο άσπρα καράβια, τα όνειρά μας, που μας τραγουδάει τώρα η Κέτη Χωμάτα.

ήταν και τυχόματα βέβαια με τον Μιχάλη Βιολάρη και χοροδία. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι για το καλοκαίρι και μάλιστα με τίτλο «Το καλοκαίρι το μορτάκι». Η στίχη είναι του Ασκαλόπουλου, τη μουσική ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Θα έλεγα ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής, μιας αγαπημένης εποχής που είναι άπιαστη και μακρινή σήμερα.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλώ που απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
3: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
2: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zet Sport. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
3: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
2: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life. By Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση on click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

0: σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου Χαφ Νταμίτρι Μίνοφ. Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι το νέο όνομα που προκύπτει από το ρεπορτάζ για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού. 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει από τον Παναθηναϊκό Νάκη Πιένα που θα υπογράψει με το τριφύλι 3+1 χρόνια. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελκάντουρί στις ακαδημίες του συλλόγου. Ελληνικοί σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Τέλμο Αρκάντζο του Εξτρέμ από το Πράσινο Ακροτήρι. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Αυτή είναι η δεύτερη γκέλα για την παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο. ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ των Πράσινων.
1: Κόσμος στους 93.
2: Και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής, τελευταίας όπως είπαμε εκπομπής για τη ραδιοφωνική χρονιά που έχουμε διανύσει. Πάμε έτσι να συνεχίσουμε να ακούμε τραγούδια όμορφα για το ελληνικό καλοκαίρι, για το κοφός, για τις θάλασσες. Τώρα θα ακούσουμε έτσι από τα πιο όμορφα και πιο ερωτικά τραγούδια, θα έλεγα, που μας έχει πει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Πέντε χρόνια σε ερωτεύω και άλλα τόσα που σε αγαπώ». Το Μανθέρε Μβούτσικα είναι η μουσική, έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Μιχάλης Κανάς.

και από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη θα γυρίσουμε το αρκετά πίσω και θα πάμε σε μια άλλη εποχή, θα έλεγα σε μια ρομαντική εποχή, 1967, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μουζάκη. Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια, με τον τίτλο «Κάποιο δειλινό». Η ζωή είναι μικρή, έλα αγάπη μου και φεύγεις το πρωί. Στην ερμηνεία του τραγουδιού φυσικά

και μετά την Άντζελα Ζήλια πάμε να ακούσουμε ακόμη από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια. Κάπου υπάρχει ένα νησί μόνο για μας, την Οικουμένη, που έχει τη θάλασσα χρυσή, την άμμο του χρυσή, τη θάλασσα του Αγιανή. Ένα τραγούδι που μας τραγουδά ο Μπάμπης Στόκας, στη στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι. Να παίξει σαν μικρό παιδί

ακόμη τραγούδι για το καλοκαίρι, μας τραγουδά τώρα η εξαιρετική καλλιτέχνηση Μαρία Παπαγιώ. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Καλοκαιρινό». Καλοκαίρι με κορμιά με τα ξένια, ξένια στο καλοκαίρι με κορμιά αφημένα με στην άμμο σαν κρίνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Η στίχη είναι του Παντελή

πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική του Παναγιώτη Στεργίου και στίχους του Δημήτρη Τζάφα. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Χόρεψε» από την Σοφία Παπάζουγλου και τον Παλή Θαλασσινό. «Χόρεψε, η ζωή είναι μια γιορτή. Ο έρωτας κύματα, μάθε μου βήματα να προχωράμε μαζί». Πάμε λοιπόν, Παντελής Θαλασσινό, Σοφία.

όπως είπαμε και στην αρχή εκπομπής, αυτή ήταν η τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για την ραδιοφωνική χρονιά που έχουμε διανύσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοκόσμο και στον Βασίλη Σπανοδάκη που είχε στεγάσει αυτό το μεράκι που έχουμε να κάνουμε και έχουμε μετοσιώσει έτσι την αγάπη μας για την ελληνική μουσική σε παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση μουσικών εκπομπών. Και ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ σε εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα και για την αγάπη όλη τη χρονιά, γιατί η μουσική χωρίς ακροατές δεν υπάρχει. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η μέρα χωρίς μουσική είναι μια χαμένη μέρα. Καλό καλοκαίρι, καλό βράδυ σε όλους. Εσείς βέβαια συνεχίζετε να ακούτε Ραδιοκόσμος, γιατί σε λίγο θα είναι κοντά σας η Σωτηρία Καλακίδα. Καλό βράδυ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κυριακή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά ή κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλτρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς να ξέρουν όλα.
6: Τώρα νέα σε ένα λεπτό.
7: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο. 5,24 εκατομμύρια τουρίστες υποδέχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του έτου. Αυξημένη κατά 8,6% η μέση ιδιωτική δαπάνη. Πρωτοφανές περιστατικό στο Χολαργό. Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα και πήγε να το σκάσει με λεωφορείο. Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ήμβρου στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Μετά την παρέτηση του τελευταίου και την αποχώρηση του βασικού αντιπάλου του από την εσωκομματική κούρσα. Η ρήξη Τραμπ μελώνει απειλή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με έναν τόσο απρόβλεπτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα μπορούν να συμβούν, προειδοποιούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
11: Η εκπομπή είναι προσφορά του Season.

καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και απόψε μαζί, ζωντανά, αληθινά όπως πάντα. Σε ένα απογευματινό δίωρο που δεν είναι απλά μια εκπή, αλλά μια συνάντηση ψυχών μέσα από τη μουσική. Μαζί σε ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, που μας έχουν κρατήσει συντροφιά σε στιγμές δυνατές και σε στιγμές πιο σιωπηλές. Τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, αλλά και τη δική μας. Από όποια μας ακούτε, από σπίτι, το αυτοκίνητο, τη δουλειά ή ίσως σε μια πιο μοναχική διαδρομή, να ξέρετε κάτι, δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί. Μας ενώνει η μουσική και μας φέρνει πιο κοντά. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

Ξεκινήσαμε από δεκαετία του 90 με το Basket Case και τους Green Days, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 και έγινε ύμνος της punk rock. Μιλά για άγχος και εσωτερικές μάχες σε ένα τραγούδι φωνή μιας γενιάς. Φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2321-06-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας cosmosradio.gr.

και γυρνάμε λίγα χρόνια πιο πίσω. 1989. Poison, Alice Cooper. Αποτέλεσε μεγάλη επιστροφή του Alice Cooper με αυτό το κομμάτι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ κομμάτια των 80's.

γενικά τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί δεν είναι πάντα τα χαρούμενα, παρόλο που έχουν ρυθμό σε σηκωτικό. Είναι εκείνα που κρύβουν μέσα τους κάτι πιο βαθύ, λίγο σκοτάδι, λίγο πόνο, πολύ αγάπη και μια γλυκά θλίψη. Γιατί η αλήθεια είναι μία, τα τραγούδια που μας αγγίζουν περισσότερο είναι αυτά που έχουν κάτι να πούν, γιατί έχουν πρώτα νιώσει. Ίσως γι' αυτό τα αγαπάμε και τόσο.

0: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
1: Πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που δεν χρειάζονται και συστάσεις, το Φίλιππο Κωνσταντίνο. Με μια φωνή γεμάτη δύναμη, αλήθεια και ψυχή, μας έχει χαρίσει τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και έχουν μείνει ανεξίτηλοι μέσα μας. Ακούμε το «Πες του να πάει». Μιλάει για εκείνες στιγμές που η καρδιά ξέρει αλλά πονά.
2: Ποιος είναι αυτός που μπαίνει ανάμεσά μας και με το ζόρι να αρτήσεις προσπαθεί.

διάσκοπος μας παρακολουθεί. Ποιος είναι αυτός που λέει δικά του τα δικά μας και στο κρεβάτι μας ζητάει να κοιμηθεί. Ποιος είναι αυτός που λέει δικά του τα δικά μας

1989 έφερε ένα συνδυασμό ρυθμού και κοινωνικού νήματος. Αυτό το τραγούδι μιλά για ισότητα και έναν καλύτερο κόσμο. Dance ρυθμός με ουσία σε κάνει να κινείσαι αλλά και να σκέφτεσαι. Η Folly Icon.

Πάρε τον κόμμα μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

come to Blister in the Sun. Κυκλοφόρησε το 1983 από το Svalbard Fair. Εδώ τους ακούμε από Nouvelle Vague. Εναλλακτικό και ιδιαίτερο κομμάτι, μιλά για νεανική ένταση και σύγχυση. Ξεχωρίζει για το μοναδικό του ήχο. Εδώ σε διαφορετική εκτέλεση από αυτές τις ωραίες τις γαλιδούλες. Nouvelle Vague. Καλησπέρα και στον Κώστα.

0: Best Buy, που δεν χάνεται ούτε σήμερα. Κάθε φορά που το ακούμε νιώθουμε ότι μας αγγίζει λίγο πιο βαθιά. Περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Γιορτή Πουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Πουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Πουγάτσας, δωρεάν Πουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Σαλτίας.
11: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσει. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

Ένα τέτοιο τραγούδι με τόση ιστορία από τον Ψιλούρι κατάφερε να το κάνει δικό της πραγματικά. Την εκτέλεσε, την άρπαξε από το λαιμό και την έκανε γενναία παλικά.

καλησπέρα στο Στάθη στις Σέρες. Γεια σου Στάθη. Καλησπέρα στην Κυριακή. Καλησπέρα στο Χάρη, στον Νικόλα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε Ράδιο Κόσμος του 93 FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα.

Κόσμος του 93. Αφιερωμένο στην αγαπημένη μου Κυριακούλα, που αγαπάει πάρα πολύ το χορό και της το είχα βάλει να το ακούσει αυτό το τραγούδι.

κυκλοφόρησε το 2002 με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Μιλάει για ανισότητα και πραγματικότητες του κόσμου. Απλό μουσικά, βαθύ όμως ενόημα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ξαναγυρνάμε πάλι πίσω στα 80's. Our House Madness κυκλοφόρησε το 1982 και έγινε αγαπημένο. Μιλά για την καθημερινότητα μιας οικογένειας.

Ωραία αλλαγή έκανα. Μπανιστιρτζού, Ισβολέας και η Ιουλία Καραβατάκη. Θεοχάρη για σένα.

Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί αυτές τις δεκαετίες που απορώ τι να βάλω. Θα κρατήσω όμως λίγο το διάλειμμα παραπάνω. Θα βγούμε δηλαδή σε 3 λεπτά.

0: είναι συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα πολλές φορές έρχονται και χωρίς προειδοποίηση. Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της απόψινής εκπομπής, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Περνάμε σε διάλειμμα.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελ Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη. Από το δεν γίνει στο τα κατάφερα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σμογγυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγείρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσέρων.
8: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντ μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
9: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βρωτιάζει, θα σε μαύρω στους μπαξέδες. Θα ζωντανώ στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υபόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Ελληνάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
1: Κανένα πρόμα.
0: Επιτέλους, θα πάμε παρέα. Έστω φαγητό και εμείς τα drinks.
1: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουκάκι χοιροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
0: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωματό, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90. Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
0: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
1: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
0: Supermarket Kansas.
1: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της απόψινης μας εκπομπής με την Beth Hart και το Bang Bang Boom Boom. Δυναμικό blues rock κομμάτι. Χαρακτηριστική η φωνή της. Μιλά για ένταση και

δεν σε ξέχασα Κώστα, εννοείται. Πάμε να το ακούσουμε μαζί όμως αυτό το κομμάτι, γιατί έχω πολύ καιρό να το μεταδώσω. Καλησπέρα στο Στάθη, στην Ιγρήτα. Γεια σου Στάθη.

0: Μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.
1: Έτσι όταν αρχίζει και πέφτει η νύχτα, πέφτουν σκοτάδια, ανάβουν τα φώτα, εμπνέομαι ακόμα περισσότερο. Κυκλοφόρησε το 1980 και είναι μια σύγχρονη ερωτική ιστορία. Μιλά για έναν έρωτα που δεν είχε την κατάληξη που άξιζε. Με μοναδική κιθάρα και συνέστημα, ένα τραγούδι που μένει για πάντα. Dire Straits, Romeo and Juliet.

συνεχίζουμε με κιθάρα. Συνέστημα και ψυχή. Είναι από τα κομμάτια που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με φωνές ή υπερβολές. Τζόμπο Ναμάσα και το κομμάτι Dry. Είναι στα μάτια και νιώθεις σαν να ταξιδεύεις νύχτα σε ανοιχτό δρόμο, εκεί όπου η μουσική γίνεται σκέψη και η σκέψη γίνεται μελωδία.

την αυτή τη χαρακτηριστική blues ατμόσφαιρα που μόνο ο Μποναμάσα μπορεί να αποδώσει, περνάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επανέρχομαι με κάτι τραγούδια που έχω επιλέξει για εσάς, για εμένα, για όλους μας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι.

0: Θέλεις την παρέα στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
1: Έτσι. Θέλεις τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χυμνό θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη γνωστή απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταβιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίας, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να τη σταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσει Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 του Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.
10: Εμείς όλοι η ραδιοφωνική παραγωγή εκφράζεται μέσα από μουσική που επιλέγουμε. Και εσείς είναι αυτοί που δίνετε πραγματικά ζωή στο ραδιόφωνο. Κάποιοι μιλούν, κάποιοι στέλνουν, κάποιοι απλά συντονίζονται και αφήνονται στη ροή της εκπομπής και όλα αυτά μαζί είναι που κάνουν αυτή την επικοινωνία αληθινή. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο μουσική, είναι σχέση, είναι παρά, είναι η αίσθηση ότι κάπου κάποιος ακούει μαζί σου το ίδιο τραγούδι, την ίδια στιγμή και νιώθει ίσως και τα ίδια συναισθήματα. Σας ευχαριστούμε για αυτό πολύ.

ακούμε το Lady in Black, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971 και ξεχωρίζει για την απλότητά του. Μιλάει για ελπίδα μέσα σε δύσκολες στιγμές, με επαναλαμβανόμενη μελωδία όμως που σε ταξιδεύει. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του Eurythmics.

0: κάθε μέρα. Όλη μέρα.
1: Περνάμε Pink Floyd. Κυκλοφόρησε το 1975 από τα πιο συναισθηματικά τραγούδια όλων των εποχών, Ever and Forever. Wish You Were Here. Η μελωδία που αγγίζει κατευθείαν την ψυχή όμως. Αφιερωμένο σε όλους σας.

Nobody Loves You Like I Do. Ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό τραγούδι, γεμάτο συνέστημα. Από εκείνα που σε αγγίζουν βαθιά.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Ακούτε ραδιοκόσμο στο 93 FM. Σας ευχαριστώ πολύ που με κρατάτε συντροφιά, που γινόμαστε μέρος της καθημερινής.

από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια για τον χωρισμό. If You Go Away έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες. Μιλάει για την απώλεια και την απελπισία όταν φεύγει κάποιος αγαπημένος. Εδώ το ακούμε από τον Όσκαρ Μπέντον. Καθαρό συνέστημα χωρίς φίλτρα.

Prince. Κυκλοφόρησε το 1984 και έγινε εθνός. Συνδυάζει rock, pop και soul με μοναδικό τρόπο. Ένα τραγούδι που μεγαλώνει όσο το ακούς περισσότερο.

μουσική δεν είναι απλός ήχος, είναι κατάσταση ψυχής. Η μουσική σε ξεκλειδώνει, σε ηρεμεί, σε ταξιδεύει, σε φέρνει πιο κοντά σε εσένα τον ίδιο.

0: είχαμε το χρόνο όμως. Περνάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Do you
1: remember? Στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

απλά είναι τραγούδι, είναι συνέστημα σε καθαρή μορφή. Μιλά για μοναξιά, για εσωτερική αναζήτηση και για εκείνες στιγμές που όλα μοιάζουν να σταματούν.

0: κόσμος.
1: Θα σας αποχαιρετήσω με ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Because you love me. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν μαζί μου, που μοιραστήκαμε τραγούδια, σκέψεις και στιγμές. Η μουσική συνεχίζει πάντα, ακόμα και όταν τα μικρόφωνα κλείνουν. Μένει μέσα μας, μας ακολουθεί, μας κρατά στην τροφιά. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη νύχτα σας και να θυμάστε πως εδώ θα είμαστε ξανά με νέες μελωδίες και νέες στιγμές. Καλό βραδύ, σας εύχομαι και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή που θα είναι την Παρασκευή στις 10 το πρωί τώρα. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στη μέλη της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο παίρνει ψυχή με εσάς. Καλό βράδυ.

Πάντα κόσμος από τις 93. Τέλος για μας.

Κόσμος 93. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: τίποτα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτικομωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Λανιώτα, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστης Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσέρων.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απολύει, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο ΑΕΣ μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γραφτήκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή κι όλα μοιάζουν σκοτεινά, όλα δύσκολα κι όλα θολά.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι ματικά με άει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

rest of our lives.